Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό και όπως έστρωσες χείλη σου.

938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα αλλάξει το τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια. Εκκλείσα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άρημα μου κανές και περπατώ.

αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ελευσανδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Έτσι, εδώ από το κέντρο της Τρίπολης, από την πλατεία του Κολοκοτρώνη, εκπέμπουμε βεβαίως, βεβαίως. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον καταγαλανόη ουρανόη που λέει και στον Αστερίξ, αλλά με κάποια συννεφάκια εκεί από πίσω, τα οποία μπορεί να φέρουν βροχούλα, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Οι προβλέψεις έχουν πέσει γενικά λίγο έξω, έτσι. Σήμερα λοιπόν, τι θα έχουμε στην Τρίπολη? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι στις 9 το πρωί, τώρα δηλαδή σε κανένα μισάωρο, θα έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου. Ναι, 18 βαθμούς Κελσίου. Λέει και για ένα τεσάρι βορειοανατολικό άνεμο εδώ. Μια χαρά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς σήμερα και αναμένεται ασθενής βροχούλα στις 9 το βράδυ, αλλά μην το δέσετε και κόμπο. Ο καιρός είναι άστατος γενικά, μόνο έτσι μπορείς να τον περιγράψεις, δηλαδή πότε πέφτει λίγο η θερμοκρασία γιατί φυσάει ένας άνεμος λίγο πιο κρύος, πότε ανεβαίνει λίγο γιατί φυσάει ένας άνεμος λίγο πιο ζεστός, πότε έχουμε συννεφάκι, πότε όχι. Τέλος πάντων, η αγάπη σου η άχαρη, μία καφέ, δύο ζάχαρη ή δεν ξέρω, όπως και να το πούμε. Να δούμε πότε τελειώνει αυτή η αστάθεια. Λοιπόν, αύριο Τρίτη, 24 βαθμοί και ηλιοφάνεια, άρα η συννεφιά κατά διαστήματα, εντάξει, δεν αναμένεται βροχή. Την Τετάρτη στις 27, 26 βαθμοί και βροχούλα εκεί κατά τις 6 το απόγευμα, αν γίνει αυτό βεβαίως. Τώρα, την Πέμπτη, 27 βαθμοί, λιώνει το κορμί για την περίπτωσή μου, οτιδήποτε είναι 25 και πάνω, δεν το καταλαβαίνω για καλοκαίρι αυτόματα. Και καταιγίδα στις 3 το μεσημέρι, λέει. Την Πέμπτη. Θα δούμε βέβαια. Το meteo.gr σας διαβάζω, την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μέχρι την Παρασκευή έχει ο Θεός, 27 βαθμούς θα έχει σύμφωνα με τις προβλέψεις εκεί και την πρόγνωση του καιρού την Παρασκευή, και βροχούλα και το Σάββατο, γιατί έρχεται και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μην το ξεχνάμε. Εσείς νομίζατε ότι θα έχει διαφορά με την Πρωτομαγιά? Μπα. Εδώ πέρα βλέπω βροχούλα, 25 βαθμοί μεν, βροχούλα και καταχνιά. Κάπως έτσι θα μας αποχαιρετήσει ο Μάιος. Παρακάτω δεν ξέρω να σας πω, ούτε το μετέο ξέρει να σας πει. Όμως εντάξει, γενικά ο καιρός είναι άστατος και οι προβλέψεις αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάρτε μια ομπρελίτσα να έχετε μαζί σκαλού κακού, εγώ δεν πήρα σήμερα, αλλά απ' την άλλη και να βραχώ και τι έγινε, από ζάχαρη είμαι? Όχι βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε 25 Μαΐου, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, σημαντική μέρα, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, τι ωραία, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της πετσέτας. Δεν ξέρω αν εννοεί την πετσέτα της Μπαλενσιάγκα, του οίκου πέρσι που έκανε τον κακό χαμό, την πετσέτα που την έκανε φούστα και την πουλούσε, δεν ξέρω κι εγώ, 600 ευρώ, δεν ξέρω πώς ήταν αυτό το πράγμα, γιατί εκείνη διπλώνει την πετσέτα καλύτερα. Ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Δεν ξέρω γιατί αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά πολλά χρόνια. Το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Βεβαίως, είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψήφισαν οι δικαστές Γιώργος Τετσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης και η ποινή τους μετετράπη σε κάθερξη. Θα απελευθερώθηκαν βεβαίως μόλις ενηλικιώθηκε ο Όθωνας τον Μάιο του 1835. Πολύ ωραία σελίδα, μία από τις πολύ ωραίες, πολλές ωραίες εντός εισαγωγικών σελίδες στην ελληνική μας ιστορία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1932 έκανε ντεμπούτο ο αγαπημένος μας Goofy της Disney, ο Dippy Dog, έτσι τον έλεγαν τότε. Φοβερός χαρακτήρας, αγαπημένος. Το 1935, σαν σήμερα, ο σπρίντερ και άλτης Jesse Owens έσπασε 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα και μεταξύ άλλων έγινε και ο πρώτος άλτης που πέρασε τα 8 μέτρα στο Άλον Μαϊς Μήκος με επίδοση 8-13. Το 1953, σαν σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτοί οι μάστιγα, δοκίμασαν πυρηνικά όπλα στη Νεβάδα για πρώτη φορά. Το 1973 το τορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχώρησε από ανατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 παξιωματικοί ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή ήταν το κίνημα του ναυτικού φυσικά και αποτέλεσε πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποίησε το ελληνικό πρόβλημα. Το 1977, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα Ο Πόλεμος των Άστρων του Τζορτζ Λούκας. Ναι, αγαπημένη μου ταινία, είπαμε. Τις τρεις πρώτες αγαπώ. Τις υπόλοιπες τι να σας πω. Λοιπόν,

και σαν σήμερα το 2020 ο Αφροαμερικανός George Floyd δολοφονήθηκε ουσιαστικά στη Μινεσότα όταν ο αστυνομικός Derek Chauvin τον ζούπισε με το γόνατό του στη δεξιά πλευρά του λαιμού του και ουσιαστικά τον έπνιξε. 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα κράτησε το μαρτύριο εκείνου του ανθρώπου. Έτσι. Και ξεκίνησε το κίνημα Black Lives Matter. Στην πραγματικότητα καμία ζωή δεν έχει καμία σημασία σε αυτόν τον πλανήτη, τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε η Σόνια Ρίκιελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη και βασίλισσα του πλεκτού και όχι άδικα. Το 1958 ο Πολ Γουέλερ, Άγγλος ρόκερ. Το 1984 ένας Κώστας Μαρτάκης, δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου. Και το 1987 ο Mad Clip. Το 1954 έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κάπα, Ούγγρο-Αμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρετής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum, βεβαίως. Το 2001 ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Κουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσεγκεβάρα. Και το 2009 ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης ήταν Έλληνας πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα. Και επειδή είναι και 30, βεβαίως πάμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο εδώ, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Σας έχουμε πολλά σήμερα, πάρα πολλά και πολύ ευχάριστα. Ναι, και όμως υπάρχουν και ευχάριστα. Τον πολιτισμό αφορούν, μη μου ανησυχείτε, δεν έχει αλλάξει τίποτα στα πολιτικά. Εκεί γίνεται το γνωστό. Θα σας πω τι γίνεται μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Καλημέρα.

0: Δεκαδία 9:38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Γαλαξίας 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάσκυρι τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Goudaï Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 μαζί. Λοιπόν, συγχαρητήρια βεβαίως στον Ολυμπιακό. Βλέπω εδώ τα βίντεο με το ολονύκτιο πάρτι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πρωταθλητής Ευρώπης, δεν είναι λίγο. Όχι, δεν είναι λίγο, ίσα ίσα είναι ό,τι έπρεπε βασικά, τουλάχιστον εδώ για τη χώρα μας. Αν με ρωτάτε εμένα, όχι, αλλά ναι, δεν βαριέσαι, έχω βαρεθεί να τα παρακολουθώ αυτά τα πράγματα, πάντα να κερδίζει ο καλύτερος, ομάδες είναι, πρωταθλήματα είναι, άλλες κατηγορίες είναι. Αυτό το οποίο έγινε όμως χθες και έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είδα και το βιντεάκι το πρωί και δεν πίστευα στα μάτια μου, Μαρινάκης πρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός, και Δημητριάδης, Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός πρωθυπουργού, μου τζοπιάστηκαν, για να το πω όπως θα το λέγανε στα καλιαρντά. Λοιπόν, είχαμε ένα μικρό μου τζόπιασμα, δεν έγινε και τίποτα τρομερό. Ο Μαρινάκης με όλο του το βάρος και τον όγκο, έτσι, και αυτό το στυλ που έχει, μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ, κατεβαίνει εκεί στα θεωρία στις πρώτες θέσεις. Ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης μετά τη σύζυγου του για να δει τον Ολυμπιακό. Κάτι του πετώνα, του πετάλω, πάνω χέρι, κάτω χέρι. Έφαγε ένα φούσκο ο Δημητριάδης, περίπου φούσκο. Δεν ξέρω, δεν είδα ακριβώς εγώ χαστούκι αυτό που λένε, αλλά ένα φούσκο, ναι. Και κάπως μαλλιοτραβήχτηκαν λίγο έτσι, πιάστηκαν μπλούζα με μπλούζα. Καταλαβαίνετε. Ποιος ξέρει τώρα, τέλος πάντων τους χώρισαν. Φυσικά να πούμε ότι ο κύριος Μαρινάκης είναι ο εκδότης των εφημερίδων που πάει κόσα την κυβέρνηση, τους πάνε κόσα. Ο κύριος Δημητριάδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ανιψιός του πρωθυπουργού, πρώην διευθυντής του γραφείου του, υπεύθυνος εν πωλής για την ΕΥΠ, ή όπως λέει ο ίδιος, τα φορτώθηκε, ξέρετε, υποκλοπές, παρακολουθήσεις, πρέντατορ, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων παίχτηκε ένα μπιφ. Έτσι για να, ρε παιδί μου, για το αλατοπίπερο, γιατί δεν είναι τώρα και ο κύριος Μαρινάκης είναι θερμός άντρας, δεν κρατιέται άμα πρέπει να καταχαιριάσει κάποιον, πρέπει να καταχαιριάσει κάποιον. Τέλος πάντων πέρασε η βραδιά, δεν βαριέσαι, είδα εδώ πέρα ότι είχαμε και ολονύκτιο πάρτι στην Τρίπολη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους φίλους μας εδώ, τους Ολυμπιακούς, μπράβο παιδιά, και κυρίως στον Πειραιά έγινε κακός χαμός, γενικά εδώ στη χώρα το έχουμε αυτό, ευκαιρία για γιορτή, άνοιξε ένα απέλεια. Να πούμε ότι επικράτησε με 90-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και εντάξει, στο παρατσάκ δηλαδή. Όχι ότι δεν το άξιζαν, φυσικά και το άξιζαν. Είχε πλάκα όμως, γιατί χθες έτυχε να είμαστε έξω. Και εκεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα που έτρωγε ο Ολυμπιακός καμιά δωδεκαριά πόντου στο κεφάλι, όπως είδαμε όταν πήγαμε σπίτι, υπήρχε μια ησυχία απίστευτη στην πόλη, παιδιά. Δεν κουνιόταν φίλο. Φίλο! Λες και ήταν 2 η ώρα τη νύχτα. Δεν υπήρχε ψυχή, δεν άκουγες τίποτα. Το γύρισαν το παιχνίδι και μπράβο τους. Και δεν θα πω και του χρόνου βεβαίως. Εντάξει, παιδιά, Παναθηναϊκός, με πόσο να. 7. Του χρόνου θα πάμε για το 8. Δεν πειράζει. Έχουν δρόμο. Έχετε δρόμο εσείς, τα παιδιά του Πειραιά. Δεν πειράζει. Καλά είναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα νέο της ημέρας. Τώρα, επειδή πέσαμε εδώ σε κάτι αργίες μυστήριες, είχαμε την. Δεν θα το πω σωστά. Είχαμε τη γιορτή των Πολιούχων την Παρασκευή. Και εδώ δεν είχαμε εκπομπή. Είδατε παρουσίαση κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Που δεν πρέπει να λέγεται κόμμα Μαρίας Καριστιανού. Δηλαδή, μεγάλο λάθος για μένα που είναι στον τίτλο. Κάτσε να δεις, γιατί δεν θυμάμαι και πώς το λένε. Για την ελπίδα, όχι. Δεν το θυμάμαι και πώς να το θυμάμαι. Είναι ολόκληρο. Έχει μια λέξη, έχει μερικές λέξεις ελπίδα. Δίπλα, Μαρία Καριστιανού. Και από κάτω, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Είναι όλο αυτό μαζί. Και εγώ το μόνο πράγμα το οποίο σκεφτόμουν είναι πώς θα το φτιάξουμε αυτό σε tag. Για να το βάλουμε, δηλαδή, πρέπει να το πούμε ελπίδα αναγκαστικά με κεφαλαία και όλα τα υπόλοιπα εκτός. Παιδιά, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτοκινητόδρομο ακόμα. Λοιπόν, εκτός από την καθυστέρηση της μιας ώρας για να ξεκινήσει αυτό που επακολούθησε, εκτός από. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Κατάλαβα μερικά πράγματα. Καταρχάς, εντάξει, να πω ότι. Άλλο η Μαρία Καριστιανού για μένα μάνα που έχασε ένα παιδί στα Τέμπη, άλλο η Μαρία Καριστιανού επικεφαλής μιας πολιτικής κίνησης. Δεν είναι καθόλου κακό, ίσα ίσα, επειδή είχαμε μια σχετική συζήτηση και το τριήμερο που μας πέρασε και τι λέγαμε, ότι ναι, μια μάνα θα πήγαινε στην κόλαση για το παιδί της, δεν το συζητώ. Υπάρχουν μάνες οι οποίες έχουν μπει σε κυκλώματα πορνείας για να ξεσκεπάσουν τους δολοφόνους των παιδιών τους.
δεν θα κολλώσει μια μάνα να ιδρύσει πολιτικό κίνημα. Το θέμα είναι τι ακριβώς θέλει αυτό το κίνημα να πει. Και γιατί. Άκουσα πολύ καποδίστρια. Πάρα πολύ καποδίστρια. Συντηρητικές γενικά έτσι, ιδέες και απόψεις. Φυσικά όλοι θέλουμε μια Ελλάδα δικαιοσύνης, όλοι θέλουμε μια Ελλάδα ισονομίας, όλοι θέλουμε μια Ελλάδα στην οποία να μπορούμε να ζήσουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω όμως, ακόμα εγώ δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το πολιτικό υπόβαθρο αυτής της κίνησης. Είναι μαζευτήκαμε όλοι για να κάνουμε κάτι από οπουδήποτε. Εμένα αυτό μου κάνει. Και η Μουτσάτσου στη μέση. Κατερίνα Μουτσάτσου, I am Helene. Okay. Δεν ξέρω, πραγματικά έφαγα... Μου ήρθε το πέτακλας. Δεν περίμενα. Πραγματικά μου ήρθε το πέτακλας, ναι. Δεν το περίμενα να το δω αυτό. Γιατί, ξέρω εγώ, τι να το κάνω. Τι να το κάνω. Ήταν η έκπληξη, λέει. Στην παρουσίαση ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου και ο... Αχ, ξέχασα το όνομά του. Από τη Ρωσία, ο ανταποκριτής, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, έχω φάει, που πλακώνεται με τον, δεν το θυμάμαι, εντάξει, θα το θυμηθώ. Ναι, ένα δίδυμο μάλλον ατέριαστο, έτσι, μάλλον ατέριαστο, για παρουσίαση τουλάχιστον. Σωστά αυτά που λένε, κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την διαφθορά, με την... Ο Αυγερινός. Πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Ζει στη Ρωσία πολλά χρόνια, εννοείται. Υπάρχουν όμως και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι, τέλος πάντων, ρωσόφιλοι. Βέβαια, θα μου πείτε, συγγνώμη τώρα, αυτό περίμεναν. Δηλαδή, να επικρίνουν ένα κόμμα επειδή τι, επειδή έχει ρωσόφιλους. Τι θα πει ρωσόφιλους. Εγώ ξέρω ότι έχουμε χωριστεί και πάλι σε κόμμα Αγγλο-Γάλλων, πώς ήταν στην Επανάσταση, των Άγγλων, των Γάλλων, των Ρώσων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μόνο που κάπου έχει παρισφρήσει και το Ισραήλ, δε παχά, το οποίο φυσικά ούτε ως ιδέα τότε. Όχι, δεν μου φάνηκε μια καλή, πώς να το πω, ένα καλό προμοτάρισμα. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα εδώ πέρα. Ξεκίνησε, όπως λέει εδώ το News 24/7, η εβδομάδα του Αλέξη Τσίπρα και το τι θα πει στο Θησίο. Τι θα πει στο Θησίο. Δεν ξέρω τι θα πει στο Θησίο. Τι θα πει, τι λες να πει, τα ίδια της χωρεμένης ή κάτι άλλο. Καταρχάς, γιατί ρε Αλέξη, τι σου κάνει η ομάδα μου ρε Αλέξη. Άσε και τίποτα όρθιο ρε Αλέξη, δηλαδή τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Γιατί. Πάρε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πάρε ένα πράσινο που δεν το έχεις φορέσει. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα μας έχει φάει τα. Δεν θα το πω όπως θα το έλεγα σπίτι μου, τα αυτιά τέλος πάντων. Μας τα έχει φάει με τα χρώματα. Το μπλαουγκράνα ο Τσίπρας. Μπλε, σκούρο, ένα γκρενά, να το πω έτσι, βαθύ, και ένα χρυσό μουσταρδί, εν πάση περιπτώσει. Και εμφανίστηκε σε ένα βίντεο χθες να κρατάει την μπαλίτσα στα χέρια και να προσκαλεί και πάλι 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου στην. Για να ανακοινώσει τις θέσεις και το συμβολισμό. Είναι το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας. Όχι, το μπλε της πατρίδας μας είναι γαλάζιο, να μου κάνεις τη χάρη. Το κόκκινο των αγώνων μας είναι κατακόκκινο. Τώρα, αν εσύ το πήρες και το έκανες μπλε σκούρο και. Συγγνώμη, όχι, αυτό είναι Μπαρτσελόνα. Κάπως αλλιώς. Τώρα, η φημολογία για το νέο κόμμα. Πηξίδα, Ιθάκη. Ξέρω εγώ. Εντάξει, η Πηξίδα ή Ιθάκη. Ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Ας το πούνε και μαρούλι. Και τι έγινε. Λοιπόν, η απόφαση λέει έχει ληφθεί για περισσότερες από 10 μέρες και έχει κλειδώσει για το πώς θα λέγεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Okay. Τώρα, στα οργανωτικά. Ο Γιώργος Βασιλιάδης λέει, έχει εξασκήσει και ανάλογα καθήκοντος πρώην αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί του συνεργάζονται ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζέννη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζονίτης. Αυτή η ομάδα στείνει το τέτοιο. Εννοείται ότι ψάχνουν πάρα πολύ στο διαδίκτυο τι θα κάνουν κτλ. Και δώστε μου ένα λεπτό για να δω κάτι. Πρέπει να ψάξω κάτι, μην με ακούτε να πληκτρολογώ, δεν κάνει. Ένα λεπτό.

Και να τα φίλες και φίλοι, καλά το θυμόμουν, κάπου το είδα χθες, έτσι πέρασε από μπροστά μου. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, επισήμως. Ήταν αναμενόμενο, δεν ξέρω αν ήταν δίκαιο, αλλά ναι. Είχε δώσει το παρόν ως ομιλητής στην παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Θα μου πεις και τι έγινε, βρέβα, και ποιος το θυμάται αυτό. Τότε είχε δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη επιχειρεί να κλείσει λογαριασμούς με το παρελθόν, άρα μοιραία ανοίγει λογαριασμούς με το μέλλον. Τινγκ, τινγκ, τινγκ, τινγκ. Λοιπόν, οπότε ναι, ο Τεμπονέρας θα ενταχθεί προφανώς στο δυναμικό του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης έχουμε σκηνικό διάσπασης στην Νέα Αριστερά, κάτι που ήταν αναμενόμενο εννοείται. Πρέπει να πούμε ότι αναβλήθηκε το διαζύγιο... όχι, διαβάζω άλλο πράγμα. Ναι, βεβαίως διαβάζω άλλο πράγμα. Λοιπόν, το Σάββατο συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Στη συνεδρίαση δεν συζήτησε, λέει, δεν συζητήθηκε ο ελέφαντας στο δωμάτιο, δηλαδή ο Τσίπρας. Γεια σου Τσίπρα ελέφαντα. Ούτε της πλειοψηφίας έριξαν το γάντι, λέει, ούτε και της μειοψηφίας αντέδρασαν. Η συνεδρίαση έγινε μονοήμερη αντί για διήμερη. Και τα μέλη της πλειοψηφίας συμμετείχαν, αλλά δεν διατύπωσαν κάποια θέση. Κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είχαν παραιτηθεί από τις προηγούμενες μέρες, βεβαίως. Τι είπαμε? Είπαμε στη Νέα Αριστερά ότι συνεχίζουμε ως Νέα Αριστερά. Αυτό ήταν το πολιτικό συμπέρασμα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Έγινε και μια πρόταση. Να γίνει μια προσέγγιση με τον Γιάννη Βαρουφάκη και το Μέρα 25. Δεν θα πάει καλά αυτό, σας το λέω από τώρα. Τι να πούμε, θα δούμε. Με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα θα ακούσουμε πολλά, θα μάθουμε πολλά και θα καταλάβουμε πολλά. Τώρα τι θα γίνει με το Πασόκ, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι κινδυνεύει από εκεί. Τι θα γίνει με το Σαμαρά? Ο Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα? Εδώ πέρα ορκίζονται ότι θα ανακοινώσουν κόμμα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην ανακοινωθεί. Καμία όμως, ούτε μία. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, θα κάνει κόμμα για να βοηθήσει βεβαίως τη Νέα Δημοκρατία. Χωρίς Μητσοτάκη. Και θα δούμε πού θα μας βγάλει αυτό. Πού θα μας βγάλει αυτό. Πού να μας βγάλει αυτό. Εμείς μέχρι το σούπερ μάρκετ πάμε και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, έτσι. Πάει μέχρι εκεί το πράγμα.

I'm talking to you! We want...

Φίλες και φίλοι, και ενώ περιμένουμε αύριο να ανακοινώσει το καινούριο κόμμα ο Τσίπρας, εντωμεταξύ διαβάζω εδώ, παραιτηθείτε ο ένας μετά τον άλλον, χαμός. Λέει εδώ από το επιτελείο, λέει, του Σαμαρά, ο οποίος, λέει, γιόρτασε τα 75η γενέθλιά του πριν από λίγες μέρες. Αυτά είναι. Θα φανούν, λέει, θα περιμένει να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα από την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και αμέσως μετά θα ανακοινώσει το κόμμα. Τι σας λέω εγώ, πάνε με σειρά πρωτοεμφανιζόμενου. Πρώτα η Καριστιανού που είναι νεούδη, μετά ο Τσίπρας που είναι παλαιούδη και μετά ο Σαμαράς που είναι παππούδη. Συγγνώμη, αλλά 75 χρόνων και να ξεκινάς κόμμα, εντάξει. Θέλει πολλά κακά. Δεν το συζητώ. 75 χρονών. Λέμε για τον Τραμπ δηλαδή, και εδώ πέρα είμαστε χειρότεροι. Καθίστε να βγει, ρε παιδιά, κανένας άνθρωπος να είναι νέος. Εντάξει, δηλαδή τώρα κάπως. Η πολιτική του φίλη, λέει, πώς σχολιάζουν την ηλικία του. Βρε Βασίλη Σκούρη, εμένα ακούς. Μικρότερος του Τραμπ, του Νετανιάχου και του Ερντογάν. Κατά πόσο, κατά 2 χρόνια. Εντάξει. Κατά 2 χρόνια. Να τον πάμε προς κοπάκι να ξαναγίνει. Τι να πούμε τώρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό μέσα στον Ιούνιο θα γίνει η ανακοίνωση και εγώ αυτό πιστεύω. Θα εξαρτηθεί, βέβαια, δεν νομίζω ότι περιμένει τόσο πολύ για το τι θα κάνει ο Τσίπρας. Εγώ πιστεύω ότι περιμένει για να δει τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία και πώς τέλος πάντων θα διαμορφωθούν τα πράγματα εκεί, για να ξέρει πώς θα κινηθεί τον Εούδη κι αυτός. Ωχ, Θεέ μου, Ελλάδα. Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου, αμ δε. Του πάω κτιστούμπα στις καλαμαριές, αμέ. Έτσι είναι, τι να κάνεις.

να κάνω, δεν κατάλαβα την ώρα. Είναι 1,5 λεπτό περίπου μέχρι τις 9. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανιάδη. Μικρή διακοπούλα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί. Ελάτε, καλημέρα, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: κόντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίου. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα εκτός από τα πολιτικά και τα παραπολιτικά και τα δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, έχουμε μια πολύ μεγάλη έτσι, χαρά εδώ. Γιατί θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Σπύρο Φρέν. Ποιος είναι ο Σπύρος Φρέν? Παιδιά, πάμε κάνες. Η Ελλάδα πάει κάνες. Πάει κάνες με ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Και το ντοκιμαντέρ αυτό το έχει σκηνοθετήσει ο Σπύρος Φρέν. Είναι ανάμεσα στις κορυφαίες διεθνείς παραγωγές του World Film Festival in Cannes 2026. Βεβαίως, και μάλιστα είναι και φιναλίστ, καθώς οι σκηρίτες, η επιλεκτή ομάδα του Βασιλιά Λεωνίδα, έτσι λέγεται το ντοκιμαντέρ, είναι ελληνικό ντοκιμαντέρ, ελληνικότατο, γυρισμένο στην Αρκαδία, βεβαίως, στη Σκυρίτιδα. Στη Σκυρίτιδα, ναι, και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ενεπλάκησαν οι σκυρίτες στη μάχη των Θερμοπυλών. Και φυσικά μιλάει γενικά για τη ζωή των σκυρητών, αυτών των έτσι, μυστηριωδών ανθρώπων της ελληνικής αρχαιότητας. Ανταγωνίζεται μια αμερικανική παραγωγή, ένα αντίστοιχο ντοκιμαντέρ δηλαδή, μια ελληνική παραγωγή, μια αμερικανική παραγωγή, συγγνώμη, στις Κάνες. Η απονομή θα γίνει στις 27 του μήνα. Το ντοκιμαντέρ αυτό βέβαια έχει κάνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη πορεία ήδη. Εγώ την έχω παρακολουθήσει από την αρχή, όπως έχω τη χαρά να μιλάω συχνά με τον κύριο Φρέν. Έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα άνθρωπο, ο οποίος έχει διαγράψει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία, 38 χρόνια εικονολήπτης, έτσι. Έχει το κανάλι Hellenic TV στο Λονδίνο, η ομογένεια του Λονδίνου το παρακολουθεί ανελιπώς και αγαπάει πάρα πολύ την Αρκαδία, γιατί ο κύριος Φρέν δεν είναι η πρώτη ταινία η οποία γυρίζει για την Αρκαδία. Έχει κάνει ξεκίνησε για τη Βλαχοκερασιά, έτσι, έκανε ένα ντοκιμαντέρ για τη Βλαχοκερασιά. Από ό,τι θυμάμαι, ο πατέρας του αγαπούσε πάρα πολύ τον Τυρό, στον οποίο είχε ταξιδέψει, αγόρασε ένα σπίτι εκεί και είχε κάνει και μια ταινία για τον Τυρό. Και σιγά σιγά, κάπως και με τους σωστούς ανθρώπους και με τους σωστούς συνεργάτες, όλα συνέκλυναν ώστε εκ του σύνεγγης, όχι με κάποια μεγάλη εταιρεία παραγωγής πίσω ή κάποιο τεράστιο στούντιο, να καταλήξουν και με πάρα πολύ κόπο και αγώνα να φτιάξουν το ντοκιμαντέρ για τους Κυρίτες. Πρόκειται για ιστορικό ντοκιμαντέρ, επαναλαμβάνω, το οποίο πέρασε και από άλλα διεθνή φεστιβάλ στην Ινδία, το οποίο συμμετείχε στο Φεστιβάλ Αγών. Είναι το Φεστιβάλ Ιστορικού και Αρχαιολογικού Ντοκιμαντέρ Αγών που γίνεται αυτόν τον καιρό στην Αθήνα. Είναι μάλιστα υπό την αιγίδα της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι ένα υπέροχο. Επελέγει ανάμεσα σε χίλιες τόσες ταινίες η ταινία για να προβληθεί από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Και τώρα πάει και κάνες. Αυτό είναι. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν. Όταν έχεις μεράκι και καλούς συνεργάτες, όλα γίνονται. Το φεστιβάλ αυτό των Κανών είναι ένα σπουδαίο φεστιβάλ. Έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς θεσμούς του παγκόσμιου ανεξάρτητου κινηματογράφου. Έχουν βραβευτεί άνθρωποι όπως ο Iggy Pop εκεί, η Debbie Harry, ο Johnny Depp, ανάμεσα σε άλλους, πολλούς άλλους, πολύ διάσημα, πολύ μεγάλα ονόματα, και οπωσδήποτε πρόκειται για μια τεράστια ελληνική επιτυχία, και αν βραβευτεί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δεν ξέρω αν θα καταλάβουν τι έχει γίνει οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εδώ έτσι επαΐοντες ή τέλος πάντων υπεύθυνοι ή Δήμος, Περιφέρεια, δεν ξέρω. Η συγκεκριμένη ταινία μιλάει για τη Σκυρίτιδα. Μιλάει για τη Σκυρίτιδα, την αρχαία Σκυρίτιδα. Έτσι, και τους Κυρίτες. Και τους εξετάζει και τους αντιμετωπίζει κτλ. Προβάλλει την Αρκαδία και τις ομορφιές της. Είναι πάρα πολύ ωραία γυρισμένο. Το έχουν πάρει χαμπάρι εδώ. Δεν ξέρω. θα δούμε. Μακάρι από εδώ και πέρα να το πάρουν χαμπάρι. Γιατί η κινηματογραφική παραγωγή είναι κάτι που δεν στηρίζεται στη χώρα μας, εκτός αν πρόκειται για τον κύριο Σμαραγδί. Α, καλά. Εντάξει, αυτό πάλι πού το πας. Λοιπόν, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια, την περιμένετε πώς και πώς από ό,τι μαθαίνω, και την περιμένετε για να βρίσετε τον Νόλαν. Γιατί παρουσιάζει την Ελένη της Τρίας, μην τη λέτε συνέχεια ωραία Ελένη, την Ελένη της Τρίας, την υποδίεται μια εξαιρετική
εξαιρετική, πλην μαύρη και όχι λευκόλενος ηθοποιός, η Λουπίτα Νιόγκο. Και ποιος μίλησε για ιστορικές ανακρίβειες στο έργο του Νόλαν? Αν έχετε το Θεό σας, ο κύριος Μαραγδής. Ο κύριος Μαραγδής, ο οποίος έφτιαξε μια ιστορία του Καποδίστρια όπως ακριβώς την ήθελε, έτσι, με την Παναγία να παρεμβαίνει παντού τους Αγίους, το Θεό από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, και έκανε ένα χαρακτήρα, το χαρακτήρα δηλαδή του Ιωάννη Καποδίστρια, όπως τον είχε στο κεφάλι του και όπως τον έχει έτσι στο κεφάλι του, τι να πω τώρα, δεν ξέρω, το κόμμα Καριστιανού προφανώς, βγήκε για να κρίνει τη δουλειά του Νόλαν, γιατί δεν έκανε λευκόλενο, δηλαδή με λευκά χέρια, λευκό χέρα τέλος πάντων, την Ελένη της Τρίας. Τι να πεις από εκεί και πέρα, δηλαδή εδώ κολλάει. Σε μια πρώτη φάση το βγάλει τη σκούφια σου και βάραμε, αν και δεν νομίζω ότι ο Νόλαν θα κάτσει να ασχοληθεί με τον κύριο Μαραγδί. Αλλά ναι, αυτό λέγεται. Τι να πω. Τι να πω. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω, ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ξέρουμε τι, έχουμε την αλληλογραφία του, έχουμε μαρτυρίες, έχουμε γραπτά, ξέρουμε τι έλεγε, ξέρουμε τι έκανε. Και ο κύριος Μαραγδής κατόρθωσε να τον παρουσιάσει όπως τον είχε ο κύριος Μαραγδής στο κεφάλι του. Έναν εξειδανικευμένο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο Νόλαν. Την Οδύσσια. Με την Οδύσσια ασχολείται, βρε παιδιά. Ήτανε κανένας από εσάς εκεί? Δεν ξέρω. Αν ήτανε κάποιος από εσάς στον πόλεμο της Τρίας ή μπροστά όταν την έκλεψε ο Πάρης από το Μενέλαο, να μας το πείτε, να το ξέρουμε. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Αν κάποιος από εσάς ξέρει περισσότερα, τι να πω πια. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν με τις. Αυτά είναι τα φαγώματα, τα λεγόμενα. Αν όμως ο κύριος Φρέν φέρει το βραβείο, ή να σας πω και κάτι και να μην το φέρει και τι έγινε. Φιναλίστ για καλύτερη σκηνοθεσία. Για ντοκιμαντέρ μικρού μήκους στις Κάνες. Τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Και τον κύριο Φρέν θα τον έχουμε μαζί μας από τις 9.30 και μετά για να τον ρωτήσουμε 2-3 πράγματα για την ταινία, για την πορεία του και για το πόσο εύκολο ήταν να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, το τρέιλερ μπορείτε να το δείτε φυσικά. Σκυρίδες, The Elite Force of King Leonidas. Λεωνάιντας. Ας τον πούμε Λεωνάιντας. Εντάξει, Εύα. Οκ, Λεωνάιντας. Σκυρίδες, η επίλεκτη ομάδα του βασιλιά Λεωνίδα. Θα τον έχουμε μαζί μας σε λίγο για να μας μιλήσει και θα έχουμε και εκτενές ρεπορτάζ αργότερα για την ταινία του. Αμέ.

Φίλες και φίλοι, καλά όλα αυτά για τον πολιτισμό, δεν το συζητώ, αλλά νομίζω ότι θα μας μπει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Λοιπόν, αλλαγές στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Υπό διαβούλευση, λοιπόν, υπάρχει ένα νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κατάργηση του τέλους ακίνητης περιουσίας TAP και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά την ταυτόχρονη εισαγωγή δύο νέων επιβαρύνσεων που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, για να είναι σίγουροι θα το πληρώνουμε χωρίς φέσια στην εφορία κτλ. Έτσι. Τα νέα τέλη, το τέλος τοπικής ανάπτυξης του ΤΟΑ και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης του ΠΟΑ προκαλούν ήτιση αντιδράσεις, γιατί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων κάνει λόγο για νέο αυτοδιοικητικό ένφια, προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Εδώ γίνεται το εξής. Το κράτος υποχρηματοδοτεί τους δήμους. Εννοείται. Το κράτος υποχρηματοδοτεί τις περιφέρειες. Για την ακριβία, τώρα τι να λέμε, τι να συζητάμε, όσο και να πανηγυρίζουμε λεφτά έργο.

Γιατί η οικονομία, παιδιά, πάει καλά, μην το ξεχνάτε. Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά και έχουμε σταθερότητα. Έχουμε σταθερότητα. Λοιπόν, η επιβάρυνση θα φτάσει, λέει, έως και το 1,05 της χιλής ετησίως επί της αξίας των ακινήτων, οδηγώντας σε τριπλασιασμό της επιβάρυνσης σε σχέση με τον σημερινό TAP, που είπαμε ότι είναι ο TAP είναι το τέλος ακίνητης περιουσίας. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα αποτελεί έσοδο των Δήμων, έτσι, και το τέλος περιφερικής ανάπτυξης θα χρηματοδοτεί τα έργα των περιφερειών. Ορίστε. Όχι μόνο, λέει, δεν αντισταθμίζει ο νέος μηχανισμός στα καταργούμενα τέλη, αλλά δημιουργεί μεγαλύτερο βάρος, γιατί ο δημοτικός έμφυα θα είναι υψηλότερος ακόμη και από το παλαιό ΕΤΑΚ που είχε αντικατασταθεί με τον σημερινό έμφυα. Δηλαδή, σκεφτείτε. Τα νέα τέλη θα επιβάλλονται επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, θα αφορούν ακίνητα εντός σχεδίου πόλης, οικισμούς πρώτου 1923 και περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, αλλά και κτίσματα εκτός σχεδίου. Όλα δηλαδή. Όχι για να χαίρονται εκείνοι οι οποίοι μένουν σε κάτω των 2.000 κατοίκων, έχουν πρώτη κατοικία σε χωριό, δεν θα πληρώσουν. Αν δε, στον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη τα τετραγωνικά μέτρα, η τιμή ζώνη ως συντελεστές παλαιότητας για ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος, θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης. Έτσι. Και όλα αυτά θα πληρώνονται μέσω τίνος των λογαριασμών της ΔΕΗ. Και αν δεν πληρώσεις, θα σου κόβουν το ρεύμα. Ωραία. Δημοκρατία. Ωραία. Περνάτε καλά εδώ? Και εμείς. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν. Θα μείνουν, λέει, παγωμένες έως και το 2027 οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρήσει αμετάβλητη τη φορολογική βάση της ακίνητης περιουσίας, επιδιώκοντας να αποτρέψει νέες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά, αλλά και να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά ακινήτων και ευρύτερα στην οικονομία. Μάλιστα. Δεν θα γίνουν αυξήσεις σε σειρά φόρων, τελών και επιβαρύνσεων που συνδέονται άμεσα με τις αντικειμενικές αξίες. Έτσι. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι κακό. Αλλά εντάξει, αν μαζευτούν όλοι αυτοί οι φόροι. Έτσι, αν μαζευτούν όλοι αυτοί οι φόροι από του χρόνου και μετά, να δω τι έχει να γίνει. Επίσης λέει ότι θα χωρίς μεταβολές θα διατηρηθούν και οι δημοτικοί φόροι που επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, ο φόρος ανταλλαγής, ο φόρος διανομής ακινήτων, το αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολέων και οι επιβαρύνσεις που συνδέονται με κληρονομίες, γονικές παροχές και δωρές ακινήτων. Και αμετάβλητο θα παραμείνει το αναλογικό τέλος κτηματογράφησης υπέρ του ελληνικού κτηματολογίου, διατηρώντας σταθερότητα το συνολικό κόστος στις συναλλαγές και τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Έρχονται νέοι φόροι. Οι δικοί μας οι φόροι γενικά που πληρώνουμε τόσους φόρους, πού πάνε ρε παιδιά? Πού πάνε? Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι. Δηλαδή αν δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε εμείς τα έργα, πού πάνε οι φόροι μας? Σε τίνο στις τσέπες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Βλάτη τσέπες. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο κοντά μας ο σκηνοθέτης Σπύρος Φρέν. Πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα. Να πούμε όλα τα ευχάριστα για την ταινία του, για τους κηρύτες του. Και που προωθεί και προβάλλει την Αρκαδία σε όλο τον κόσμο. Και εύχομαι να ακούσουν και τα σωστά αυτιά, έτσι. Εύχομαι να ακούσουν και τα σωστά αυτιά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο με παρέα. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα και το πιο ενδιαφέρον, πιστέψτε με. Λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο σκηνοθέτης Σπύρος Φρέν, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Σκυρίτες, η επίλεκτη ομάδα του Βασιλιά Λεωνίδα, το οποίο πάει Κάνες. Σπύρο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην κονσόλα. Καλημέρα σε όλους τους Ολυμπιακούς. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά όταν πρόκειται για μια τέτοια πορεία στην Ευρώπη και για την Ελλάδα, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ πολύ μικρά πράγματα να καθόμαστε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις διαφορετικά.
0: Βέβαια.
1: Σε αυτή τη νίκη.
0: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και εμείς ελπίζουμε, εκτός από το λαμπρό αποτέλεσμα που έφερε ο Ολυμπιακός στο Πανευρωπαϊκό, να έχουμε και εμείς λαμπρό αποτέλεσμα και μάλιστα για μια ταινία η οποία, προβάλλει την Αρκαδία, ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τους Σκυρίτες, για τη Σκυρίτιδα. Είναι τρομερά μεγάλη επιτυχία. Όχι βέβαια ότι δεν φαινόταν ότι αυτή η ταινία θα κάνει επιτυχία, ενώ έχει συμμετάσχει ήδη σε διεθνή φεστιβάλ. Συμμετείχε στον Αγών, στο Φεστιβάλ Αγών, ιστορικού και αρχαιολογικού.
1: Βαλαγών, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Σχεδόν παράλληλο με τις Κάνες.
0: Ναι.
1: Έχουμε λάβει μέρος σε 4 άλλα φεστιβάλ, σε μια πολύ μεγάλη βιομηχανία επίσης, κινηματογραφική όπως είναι η Ινδία. Mm-hmm. Τα θεωρούν πολύ σπουδαία και εκεί κερδίσαμε συνολικά 12 βραβεία.
0: Μπράβο.
1: Μεταξύ των οποίων και καλύτερου ντοκιμαντέρ για το 2026, κριτικής επιτροπής, κοινού, εντάξει, έχω ασχοληθεί το μέτρημα ηλίθεια, σκηνοθεσίας εγώ, πρώτου αντρικού ρόλου για τον Ξέρξη, γιατί παρότι όπως θα δούνε πολλοί στο ντοκιμαντέρ, ο φίλος μου αλλά εξαιρετικός ηθοποιός, ο Μπάμπης ο Λουκόπουλος, παίζει καταπληκτικά το ρόλο μέσα σε μια σιωπή όπως ακριβώς ήθελα να συμβαίνει για τον Ξέρξη.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε. Ναι, αυτό με τις Κάνες, κοίταξε να δεις, πράγματι είναι είναι 40 λεπτά η ταινία.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρείται από τις μικρές, γιατί οι μεγάλες είναι πάνω από ώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και η ιστορία των Σκυρίτων μέχρι χτες ήταν άγνωστη και μικρή,
0: mm-hmm.
1: ξαφνικά έγινε μεγάλη και παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι που με ευχαριστεί εμένα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί οπωσδήποτε το να φτάνεις στις Κάνες όταν γίναμε official selected, δηλαδή μας πήραν επίσημα, εγώ δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, διότι απέναντί σου έχεις πραγματικά θηρία του κινηματογράφου, όχι όμως μόνο όσο αφορά τον τρόπο που την ευκολία που έχουν να κάνουν τα γυρίσματα, αλλά και οικονομικά.
0: Yeah.
1: Εμείς είμαστε στο απόλυτο, ας πούμε, έξοδα παραγωγής τελεία και ένα πολύ μεγάλο πάθος, ένα πολύ μεγάλο πάθος από όλους τους συνεργάτες μου, τους οποίους θα τους αναφέρω μετά, γιατί θέλω να τους αναφέρω. Είδαν, ας πούμε, και εκείνοι ότι πρόκειται για μια απίστευτη ιστορία, πραγματικά απίστευτη ιστορία, και είπαμε πρέπει να πάμε να το κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι έγιναν όλα, χωρίς το πάθος, όπως είχαν οι 300, να προσφέρουν, να δουλέψουν. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου, θεωρώ για τον εαυτό μου πολύ τιμητικό και ευλογημένο το γεγονός ότι οι ίδιοι συνεργάτες μου λέγανε να κάνουμε και αυτό, mm-hmm. να κάνουμε και εκείνο. Και του λέγανε όχι παιδιά, έχουμε τελειώσει αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Οι σκηνές που έπρεπε να γυριστούν, γυριστήκαν. Ναι, μου λέει, αλλά μήπως δεν το έχεις ξαναδεί αυτό. Δηλαδή άνθρωποι που δουλέψαμε σε συνθήκες όταν κάναμε το τρέιλερ, ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ήμασταν στις -2 βαθμούς έξω, γιατί έπρεπε να κάνουμε το γύρισμα έξω. Και ήμασταν και στις Θερμοπύλες με 39 βαθμούς να κάνουμε την οπλιτοδρομία, ας πούμε, που έδειχνε τον τρόπο με τον οποίο οι Σκυρίτες εκπαιδεύονται.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι από τα κομμάτια αυτά. Θα Θα πούμε και άλλα πάνω σε αυτό, να θέλεις κάτι.
0: Εγώ το καταλαβαίνω ότι όταν πρόκειται για μια παραγωγή η οποία είναι εκ του σύνεγγυς, έτσι, με ναι. αναφέρεις πάντα σε κάθε σου συνέντευξη και όπου σταθείς και όπου βρεθείς τους ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν το εγχείρημα οικονομικά.
1: Σωστά. Και... Ήτανε αυτό το λίγο και το μοναδικό κομμάτι που χρειαζόμασταν για να μπορέσουμε εμείς μετά να βάλουμε... όλη μας την ψυχή και όλο μας το είναι. Εγώ όλο αυτό, καταρχήν να πούμε κάτι, όλο αυτό ξεκίνησε από όταν ήμουν στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν στην Αγγλία, όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ, εγώ πήγα στην Αγγλία και με την οικογένειά μου κτλ. Και εκτός ότι συνεργάστηκα με το BBC και άλλους εκεί και με βίντεο κλιπ που κάναμε σε διάφορους γνωστούς καλλιτέχνες κτλ. Γνώρισα τους ανθρώπους του Hellenic TV. Mm-hmm. Τον Τάκη το Φελά, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας, mm-hmm. ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε τους δορυφόρους της Ελλάδος για το διάστημα, τον mm-hmm. Ελλάς Στατένα και τα λοιπά. Ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος που είχε ξεκινήσει από το μηδέν και επειδή ακριβώς η NASA και οι British Aerospace του έβγαζαν το καπέλο και υποκλεινόντουσαν και ήταν και προσωπικός του φίλος και ο Μπράνσον που έχει τη Virgin, τον βοήθησαν. Όχι ακριβώς το βοήθησαν, του δώσανε το δικαίωμα να έχουν να φτιάξει ένα κανάλι στην Αγγλία, κάτι επίσης που ακούγεται αδιανόητο.
0: Αδιανόητο, ναι.
1: Το οποίο να ενώνει την ομογένεια και την μπαρική εκεί στην Αγγλία, αλλά και την ομογένεια σε όλο τον κόσμο. Και είχαμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις γι' αυτό, αλλά επειδή ακριβώς πάντα άκουγα πριν που έλεγες για την εφορία, εγώ και εμείς, πίστεψέ με, χαιρόμασταν στην Αγγλία, θα σου φανεί περίεργο, που πληρώναμε τους φόρους μας. Γιατί το κράτος ήταν δίπλα μας. Λοιπόν, όταν πληρώνεις, αλλά το κράτος είναι δίπλα σου και όχι απέναντί σου, τώρα θα μου πεις, αυτό είναι και μια, έτσι ας το πούμε, και ένα καρφί. Ναι, είναι ένα καρφί, γιατί κάποτε θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου βάλαμε όλο μας το λίμο για να γίνει κάτι. Δεν το κάναμε γιατί θέλαμε και περιμέναμε κάτι από κανέναν. Το έργο είναι στα φεστιβάλ. Ναι. Δεν έχει καμία αυτή τη στιγμή προώθηση πουθενά. Δεν μας ενδιέφερε αυτό από την αρχή. Το είχαμε κουβεντιάσει ότι το έργο πρέπει να το δούμε να δείξει την αξία των σκηνητών, την ιστορική αξία αυτή, την σπουδαία. Mm-hmm. Έτσι. Θα άλλαζε απραγματικά, μα δεις την ιστορία, θα άλλαζε την ιστορία του κόσμου. Την ιστορία του κόσμου θα άλλαζε εάν εκείνη τη νύχτα οι σκηρίτες κατάφεραν και δολοφονούσαν τον Ξέρξη, mm-hmm. που ήταν πάλι μια κίνηση ενός τρομερού ηγέτη, όπως ήταν ο βασιλιάς Λεωνίδας, mm-hmm. έτσι ήταν στο δικό του το μυαλό να κρατάει δίπλα του την πρώτη ίσως ελίτ δύναμη, την πρώτη ομάδα κομμάτων του πλανήτη που έχουμε δει στην ανθρωπότητα. Άρα πάλι βγαίνει μέσα από την ιστορία της Ελλάδος κάτι εκπληκτικό και εμείς θέλαμε να μην μείνει αυτό, συζήτησα και με την Ομογένεια και με τους με τους συνεργάτες μου στην Αγγλία, βοηθώντας και το κανάλι να ανέβει, γιατί θέλαμε να ανέβει το κανάλι, να αρχίσει να ανεβαίνει, να φαίνεται περισσότερο, να το βλέπουν περισσότερο, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Είχα συζητήσει τότε και με τον Γιώργο τον Λίγκο και με τον Τάκη τον Φελά, mm-hmm. να κάνουμε πράγματα που να βοηθηθεί το κανάλι να αρχίσει να έχει μεγαλύτερη τηλεθέαση, μεγαλύτερο κοινό όπως το αξίζει και να τους βοηθήσω να αντιληφθούν αυτά τα πράγματα που μέχρι πρότινος δεν τα γνωρίζαν και εκείνοι, δηλαδή είτε μπορούσαν να τα κάνουν όπως ακριβώς γνωρίζαμε εμείς τόσα χρόνια μέσα στην ΕΡΤ.
0: Πόσοι είδαν στην πρεμιέρα στο Hellenic TV, για πες το νούμερο, πόσοι το είδαν?
1: Κοίταξε, πρέπει να ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο.
0: Ήταν 1,5 εκατομμύριο, ναι.
1: Όπως τη Βλαχοκερασιά που κατέχει την αιωνιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όλα ξεκινήσαν από τη Βλαχοκερασιά που κατέχει την αιωνιότητα και τελικά την κατέκτησε, κατέκτησε τον κόσμο, κατέκτησε πραγματικά ένα τεράστιο κοινό, αλλά της άξιζε. Διότι εγώ όταν κατεβήκαμε πάλι με τους συνεργάτες μου, δεν ήμασταν τόσο πολύ βέβαια όσοι ήμασταν τώρα mm-hmm. τα γυρίσματα, γιατί τα γυρίσματα είναι γυρίσματα πάρα πολύ δύσκολα που γίνανε.
0: Είναι αλήθεια.
1: Αν έχεις δει και το τρέιλερ, γιατί το έχω δει και ευχαριστώ πολύ και το Αρκάδια...
0: 938.
1: Ναι,
0: και το Αρκάδια Πόρταλ, ναι.
1: Το site όλοι έχετε στηρίξει αυτή μας την προσπάθεια. Έτσι και είναι για μας πολύ τιμητικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι έχει γίνει επίσης από μόνο του. Έχει μια ροή όλη αυτή η διαδικασία από μόνη της. Ήρθατε, μας αγκαλιάσατε αυτό που είδατε ότι κάνουμε εμείς για την Αρκαδία και κοιτάξατε να το μεταλαμπαδεύσετε και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί του αξίζει. Αρκαδία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Εγώ τα κατέβηκα στη Λαχοκερασιά γιατί μου είχε πει ο φίλος μου και συνεργάτης μου ο Ηλίας ο Χαρίτος που ενδιαφέρεται εκεί και για το χωριό του πάρα πολύ και τα λοιπά. Σπύρο, είχε δει ότι είχα κάνει για το Τυρό.
0: Ναι.
1: Γιατί για το Τυρό είχα κάνει για τον πατέρα μου, επειδή εμείς είχαμε ένα σπίτι στο Τυρό, θα πηγαίναμε τα καλοκαίρια και τα λοιπά, και όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, επειδή αγαπούσε πολύ το Τυρό, έκανα ένα ντοκιμαντέρ που ήταν προσωπικό. Ήταν ένα αφιέρωμα στον πατέρα μου για τον Τυρό. Το οποίο και αυτό έκανε πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Δεν έκανε την τεράστια τηλεθέαση, την πολύ μεγάλη τηλεθέαση, γιατί δεν είχα βάλει υπότιτλους. Αν όμως βάλω, θα το ξαναανεβάσω βάζοντας υπότιτλους, είναι σίγουρο ότι θα κάνει πολύ μεγάλη τηλεθέαση, γιατί το βλέπουν και Άγγλοι, το βλέπουν και σε όλο τον κόσμο ιντερνετικά και πραγματικά κάνει πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Η Λαχοκερασιά επίσης είχε αγγίξει το 1,5 εκατομμύριο τηλεθέαση, πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και δεν θα το ξεχάσω ποτέ τον τρόπο με τον οποίο ακριβώς μετά ανταποκρίθηκε η Ομογένεια. Πρόσεξε όμως τι λέω. Η Ομογένεια.
0: Η Ομογένεια, όχι εδώ, η Ομογένεια. Οι Έλληνες του εξωτερικού. Μήπως οι Έλληνες του εξωτερικού αγαπάνε λίγο παραπάνω.
1: Εγώ σήμερα, Εύα μου, δεν θέλω να φύγω από το θέμα μας, αλλά φεύγουμε λιγάκι γιατί πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Δεν θέλω ούτε να γίνω καυστικός, ούτε να κάνω παράπονα, ούτε τίποτα. Γνωριζόμαστε στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια κατάσταση που ξέρουμε τι λείπει ή τι δεν λείπει ή τι δεν κάνουμε σωστά. Γιατί όταν με πήρε μια κυρία 3:15 το πρωί από την Αυστραλία,
0: ναι,
1: έχοντας δει τη Βλαχοκερασιά που ήταν η καταγωγή της, δεν θυμάμαι καν το όνομα της τώρα, έτσι έχει περάσει και αρκετός καιρός, την ημέρα που παίχθηκε.
0: Ναι.
1: Και με παίρνει και μου λέει, κύριε Φρέν, συγγνώμη που σας ξυπνάω. Είμαι σίγουρος ότι σας ξυπνάω. Καλά, και εγώ δεν κοιμόμαι. Είχα και εγώ μία ένταση. Εκείνη τη μέρα πραγματικά ήταν επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση σαν ντοκιματέρ. Με είχαν πάρει και άλλοι. Είχα συζητήσει. Άργησα, ας πούμε, να τόσο κοιμηθώ. Αλλά 3:15 χτυπάει το τηλέφωνο και είναι από την άλλη άκρη αυτή η κυρία και μου λέει, κύριε Φρέν, κλαίω. Μας δώσατε πίσω το χωριό μας. Βλέπω τα μέρη που περπατούσα. Και μας έχετε συγκινήσει και θέλω να σας πω ευχαριστώ, αλλά θέλω να σας το πω τώρα. Εμένα αυτό είναι βραβείο.
0: Είναι πράγματι.
1: Είναι βραβείο, γιατί σημαίνει ότι τους άγγιξε. Δεν ήταν άλλο ένα ντοκιμαντέρ από αυτά που βλέπουν στο YouTube και άντε είδαμε και άντε κάναμε. Ήτανε πολύ προσεγμένο. Ήθελα να επιστρέψω στους ομογενείς όλα όσα κάνουν για την πατρίδα τους. Το νου μου, εμείς κατεβήκαμε να κάνουμε ένα απλό, έτσι, μικρό διπορικό που θα κρατούσε 15-20 λεπτά το πολύ. Θα μας λέγανε λίγα πράγματα για την Βλαχοκερασιά. Θα κάναμε ένα πολύ ωραίο διπορικό, παιδί μου, εντάξει. Θα το στείναμε, θα το μοντάραμε και θα το δεκουπάραμε όπως άφησε και στο τέλος θα είχαμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν όμως κατέβηκα και είδα το σχολείο, είδα την εκκλησία, είδα τη σχηρήτηρα το δάσος, άκουσα τι έχουν κάνει οι ομογενείς για το χωριό τους αυτό, λέω, μισό λεπτό παιδιά, δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι. Δεν γίνεται. Και φτάσαμε να περπατάμε, να κάνουμε όλη τη διαδρομή μέσα στο δάσος της Κηρύττηδας, όπου εκεί μάθαμε και για τους Κηρύττες. Εκεί μάθαμε για τους Κηρύττες και λέω, αυτό που είχαμε ξεκινήσει στην Αγγλία να κάνουμε ως θέμα που αφορούσε γενικά διάφορες περιοχές με ιστορία, να αναδείξουμε την ιστορία της Ελλάδος σε διάφορα μέρη, την κουλτούρα, ήθη και έθιμα και τα λοιπά, και μιλάω με τους ανθρώπους που είχα μια υψηλή ηθική υποχρέωση απέναντί τους, γιατί κάναμε μια πολύ μεγάλη διαδρομή τα 2 χρόνια αυτά στο Ελένη και τους λέω, παιδιά, θα κάνουμε αυτό. Θέλετε, συμφωνούμε, ναι, και έτσι ξεκινήσανε όλα και ολοκληρώθηκαν μετά από πολλά χρόνια, μετά από 3-4, γιατί είχαμε το COVID.
0: Βέβαια.
1: Να πρέπει να κάνουμε γυρίσματα και να αρρωσταίνουν οι μισοί, και άλλοι μισοί να είναι μετά από να αναρρώνουν. Απίστευτες δυσκολίες.
0: Ναι. Συν όλες δυσκολίες που έχει μια παραγωγή, η οποία δεν έχει κάποιο μεγάλο στούντιο από πίσω, μεγάλη παραγωγή.
1: Δεν το συζητάω. Όχι, όχι, στούντιο δεν είχαν. Εντάξει, εγώ έβαλα από την τσέπη μου κάποια στιγμή. Δεν
0: Ναι.
1: γινόταν διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Γιατί σέβομαι τους συνεργάτες μου, ας πούμε, ότι πρέπει να πάμε να φάμε.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Να πάμε κάπου να φάμε καλά, ας πούμε, γιατί έχουμε κάτι ώρες σε γυρίσματα, ώρες εκεί, ώρες εδώ. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα καλά. Θα σου πω 2-3 πράγματα και που αφορά στο κομμάτι αυτό. Αλλά θα ήθελα να επιστρέψουμε στο πιο βασικό από όλα που είναι η Κάνη.
0: Πες μου.
1: Κοίταξε να δεις. Όπως σου είπα πριν, εγώ δεν περίμενα... Καταρχήν μιλάμε για ένα καταπληκτικό φεστιβάλ, το World Film Festival in Cannes, το οποίο είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φεστιβάλ, στο οποίο έχουν πάρει μέρος διαχρονικά, έχουν τιμηθεί πολύ σπουδαία ονόματα, σαν τον Clint Eastwood, τον Robert De Niro, τον Μάλκοβιτς, σπουδαίοι διευθυντές φωτογραφίας. Απλά αυτό το φεστιβάλ δίνει πολύ μεγάλη ευκαιρία σε όσους αξίζει, γιατί φαντάζομαι ότι εμείς επιλεχθήκαμε ανάμεσα από χιλιάδες ταινίες, όπως μπορείς να φανταστείς, γιατί
0: βέβαια.
1: Κάθε μήνα και κάθε χρόνο καταθέτουν, αν στον αγώνα, ο οποίος είναι ένα σπουδαίο φεστιβάλ, που θα γυρίσω και στον αγώνα, γιατί πραγματικά το αξίζουν τα εύσημα, υπήρξαν 1.285 συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Φαντάσου στις Κάνες πόσες χιλιάδες συμμετοχές έχουν γίνει, γιατί ακριβώς όλοι οι δημιουργοί εμείς που φτιάχνουμε κάτι θέλουμε να πάμε και να δείξουμε το έργο μας στο κέντρο, στη Μέκα
0: του κινηματογράφου, ακόμα, βέβαια.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Του κινηματογράφου σε δεύτερο ρόλο μετά τα Όσκαρα, ας το πούμε. Να δείξουμε το έργο μας, να αναδείξουμε πράγματα δικά μας, να κάνουμε τις επαφές που πρέπει να κάνουμε και να προχωρήσουμε αυτό που κάναμε ακόμα καλύτερα. Πόσο μάλλον πόσο τιμητικό είναι να παίρνεις κάποια βραβεία ή να είσαι υποψήφιος ή να σε έχουν επιλέξει. Γιατί εγώ όταν ήρθε η επιλογή από αυτό το συγκεκριμένο το φεστιβάλ, πραγματικά έμεινα άφωνος.
0: Ναι.
1: Διότι ήξερα ότι απέναντί μου έχω
0: μεγαθύρια,
1: χιλιάδες παραγωγές που έχουν γίνει, αλλά φαίνεται, εγώ θεωρώ, φαίνεται ότι επειδή ακριβώς έχουν συνηθίσει, και μπορούμε να το πούμε αυτό και για το κομμάτι το κινηματογραφικό και τον τρόπο παραγωγής κλπ, όπως γίνονται τα έργα, έχουν συνηθίσει όλοι εκεί και ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με παραγωγές οι οποίες έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά για να γίνουν. Ξέρουν ότι οι τεχνικές θα είναι άψογες και τα λοιπά. Ναι, αλλά πάμε παρακάτω. Δεν είναι μόνο να έχεις μία... Πόσες παραγωγές βλέπουμε που έχουν καταπληκτικές... Έχει καταπληκτική διεύση φωτογραφίας, καταπληκτικό μοντάζ, και η σκηνοθεσία είναι ρηχή, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Δεν θα αναφερθώ σε έργα, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να το κάνω εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά το ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει. Έχουμε δει παραγωγές που λέγαμε καλά. Είναι δυνατόν να στοιχίζει τόσα πολλά λεφτά αυτή η παραγωγή? Και έρχομαι στο θέμα αυτό που ακούμε κάθε μέρα για τον Όλαν.
0: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες. Διότι είναι ένα θέμα που συζητιέται και εγώ θα σου πω ότι παίρνει από το ελληνικό κράτος 6,5 εκατομμύρια για να κάνει, μπράβο. Εγώ δεν λέω όχι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά ας δούνε λιγάκι και τους Έλληνες.
0: Και τους Έλληνες, ακριβώς.
1: Τι κάνουμε κι εμείς. Εγώ για να ξεκινήσω να κάνω αυτή την παραγωγή για τους κηρύττες, τον πρώτο άνθρωπο που ήρθα σε επαφή, αφού μου είπε ένας συνεργάτης μου ότι υπάρχει αυτή η ομάδα, οι κορύβαντες,
0: ναι,
1: τους οποίους τους χρωστάω πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δουλέψει, η ομάδα αυτή έχει δουλέψει με ένα απίστευτο πάθος για την αναβίωση των στολών, των οπλικών συστημάτων, της ενδυματολογίας ολόκληρης. Όσο αφορά στην αρχαία Ελλάδα, έχουν κάνει άψογες δουλειές, έχουν συνεργαστεί, πρόσεξε τώρα, με τα μεγαλύτερα κανάλια, BBC, ZDF, History Channel, όποιου μπορείς να φανταστείς, γιατί θα μου διαφύγει κάτι, θα μου λέει ο Σπύρος, ξέχασες να πεις, δεν τα λέει, αστεία μου. Και ενώ, ας πούμε, χωρίς, δηλαδή έχουν δουλέψει με τι ας πω, με απίστευτα κανάλια.
0: Και εδώ τίποτα.
1: Πρόσεχε όμως, έρχονται και τι κάνουν. Κάνουν διάφορα ρεπορτάζ, κάνουν κάποια οδηπορικά. Τα έχω δει κιόλα, μου τα έχει δείξει, μου τα έχει στείλει ο Σπύρος. Α πούμε για το μελαναζωμό, στη Σπάρτη, τι κάνουν αλλού, για, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, για τις Άρισσες, για το, πολλά πράγματα. Και συναντάω τον Σπύρο και αρχίσαμε να μιλάμε. Το πρώτο πράγμα που έγινε, δεν τα κάτσουμε να λέμε πότε θα ξεκινήσουμε γυρίσματα. Κάτσαμε να αρχίσουμε και αρχίσαμε και μιλάγαμε ώρες νύχτα, γιατί βρισκόμασταν, είχαμε και τις δουλειές μας παράλληλα. Νύχτα, να μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δούμε το έργο. Γιατί το έργο είχε πολύ λεπτές ισορροπίες. Mm-hmm. Να δούμε αν οι σκηρύτες ήταν όντως αυτοί που πήγαν στη σκηρή. Να δούμε αν είχαν σχέση με τις καριάτες. Γιατί εγώ ήθελα να αναδείξω τις καριάτες από τις καριές. Γιατί δεν μπορεί να είναι στη σκηρύτιδα, να είναι οι καριές μέρος της σκηρύτιδας και οι σκηρύτες να μην έχουν κάποια σχέση. Mm-hmm. Βεβαίως δεν μπορούμε να το ξέρουμε 100 ή 200%. Αλλά και με τις άτομα απαγωγή, αλλά και πηγαίνοντας με έναν τρόπο σεβαστικό, θα πλησιάζαμε και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τις καριάτιδες και να τις αναδείξουμε, διότι ήταν μια τεράστια ευκαιρία, παράλληλα που ξαναεπαναρχόμαστε στο θέμα της Βρετανίας να μας επιστρέψει τα μάρμαρ και την καριάτιδα και τα λοιπά, να στείλουμε κι εμείς ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε, δεν είναι οι καριάτιδες μόνο αγάλματα. Είναι και άνθρωποι.
0: Υπήρξαν γυναίκες.
1: Υπήρξαν ακριβώς
0: γυναίκες. Ένας πολιτισμός ολόκληρος. Βέβαια.
1: Ένας πολιτισμός ολόκληρος. Και εδώ είμαστε και δείτε το. Και εγώ ακριβώς εδώ τώρα τους βάζω στο φυσικό τους χώρο, όπως έβαλα τα πάντα στο φυσικό τους χώρο, και με τη βοήθεια, επιστρέφω στο θέμα αυτό, του Σπύρου και με τη βοήθεια που είχα τους κορύβαντες, οι οποίοι για μένα τους χρωστάω πολλά, για μένα ήταν οι θεματοφύλακες του πολιτισμού μέσα στην ταινία μου, διότι χωρίς την παραμικρή λεπτομέρεια, την προσοχή που δείξαν την παραμικρή λεπτομέρεια και την τιμή που μου έκανε και ο Σπύρος ο Μπάκας, ο επικεφαλής της, ως επιστημονικός σύμβουλος στην ταινία μου, να μιλήσει και να προσδιορίσει το κομμάτι αυτό το ιστορικό όπως έπρεπε, για μένα ήταν τύχη αγαθή, Εύα μου.
0: Ναι.
1: Διότι διαφορετικά θα έπρεπε και εγώ να κάνω πράγματα, διότι τα παιδιά ήρθανε και φέρανε, γιατί το λέω αυτό, ναι, έχει σημασία, γιατί φέρανε όλα τα ενδυματολογικά κομμάτια που αφορούσαν στους κηρύτες, δηλαδή ασπίδες που είχαν 1,5 μέτρο διάμετρο,
0: ναι.
1: Δέρμα.
0: Είναι εντυπωσιακές, πραγματικά.
1: Η στολή του Λεωνίδα, η οποία σε ένα πλάνο που ήθελα να το κάνω ακριβώς για να την αναδείξω, είναι κάτι το απίστευτο, το λοφείο που έχει πάνω, δηλαδή αυτό που κάνει πάνω στην το κράνος του Λεωνίδα, είναι από τριχιά αλόγου.
0: Ναι, όπως κανονικά πρέπει να ήταν, βέβαια.
1: Όπως πρέπει κανονικά όπως να ήταν πρέπει. Και προσέχαμε μην βρέξει.
0: Για να μην βρέχει.
1: Μην βραχεί. Και έχεις τώρα τους άλλους, είχαν έρθει σε επαφή με τον Όλαν. Ο Όλαν δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος, αν ήταν η ομάδα παραγωγής του, που ζητήσανε από κάποιον, δηλαδή αυτό είναι μια είδηση που πρέπει να τη μαθαίνετε εσείς σήμερα στην Αρκαδία, γιατί ακριβώς αναδεικνύουμε σήμερα ένα θέμα της Αρκαδίας. Λοιπόν, τα παιδιά, η ομάδα παραγωγής του Όλαν ήρθε σε επαφή κάποια στιγμή με τους ανθρώπους, με κάποιους ανθρώπους κορύβαντες και κάναν κάποιες συζητήσεις και μετά εξαφανιστήκανε. Ναι. Βλέπω προχτές στο φίλο μου τον Αλέκο τον Μάρκελο που είναι στην Αυστραλία και ο οποίος μου είπε συγχαρητήρια και τα λοιπά και κάναμε μια στοιχομηθεία στο Facebook και τα λοιπά, το ότι είχε ανεβάσει, δεν ξέρω αν ήταν η αφίσα η ίδια, ήταν κάτι παρελκόμενο σαν φωτογραφία που αφορούσε στην Οδύσσια του Νόγκερμα και βλέπω την περικεφαλαία η οποία πραγματικά νιώθεις ότι είναι από πλαστικό. Γιατί τα περισσότερα γυρίσματα λόγω κόστους είναι πλαστικό, βέβαια είναι πλαστικό. Αλλά δεν φαίνεται, έχουν άλλους τρόπους, έχουν τα AI, τα CGI, εγώ δεν έβαλα τίποτα από αυτά.
0: Όντως.
1: Εγώ δεν ήθελα ούτε εφέ, ούτε special εφέ, ήθελα ούτε τίποτα. Ήθελα με το Σπύρο, τον Μπάκα, τους κορύβαντες, αυτά τα απίστευτα έργα τέχνης, ασπίδες, περικεφαλές, όπλα να είναι ίδια, γιατί τα παιδιά χρόνια ολόκληρα έχουν δώσει πολλά λεφτά για να τις κάνουν να τις αναβιώσουν σωστά.
0: Ναι.
1: Ο Σπύρος μας καθοδηγούσε ακόμα και το πώς έπρεπε να ρίχνουν οι τοξότες, πώς έπρεπε να κρατάνε τα βέλη. Εκείνη την εποχή δεν τα κρατάγανε με τον σύνηθι τρόπο που ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά με τα τρία δάχτυλα, όλες οι λεπτομέρειες πάνω εκεί. Στον εφιάλτη το ίδιο. Νιώσαμε ότι ήμασταν τη νύχτα που ο εφιάλτης πρόδιδε τον Λεωνίδα, ήμασταν εκεί. Ζήσαμε πραγματικά, επειδή ήταν όλα αυθεντικά, ζήσαμε μια αυθεντική κατάσταση. Και θεωρώ ότι αυτό το εκπληκτικό φεστιβάλ, το World Film Festival στις Κάνες, αναγνώρισε όπως αναγνώρισαν και αλλού βέβαια, αλλά αναγνώρισε και πήρε το έργο μας ακριβώς μέσα από την ίδια ματιά
0: μέσα που από ίδια ματιά
1: του ξεδιπλώνω.
0: Μακάρι.
1: Καταλαβαίνουν.
0: Φυσικά και καταλαβαίνουν και είναι πολύ σπουδαία η δουλειά που κάνετε, επειδή δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο. Αυτό ήταν. Πρέπει να πάμε σε ειδήσεις και μετά σε σύνδεση με ραδιοφωνικό σταθμό. Να είσαι σίγουρος ότι θα αναφερθούν στο άρθρο, γιατί τους έχω οι συνεργάτες σου και πολλές περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας έκανες αυτή την τιμή. Καλή επιτυχία. Και θα είμαστε
1: όλους και
0: δίπλα σου.
1: Θα ξανακατεύω. Γιατί...
0: Να κατέβεις, να τα πούμε και από κοντά, να έρθεις και εδώ να έχουμε 2 ώρες να τα πούμε όλα μαζί. Για πάρτε σου η εκπομπή ολόκληρη την επόμενη φορά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Έχω αφήσει ένα κομμάτι που λέγεται Κολίνες, γιατί μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν είχα έρθει κάτω. Πολλά χωριά, πολλά μέρη έχουν φοβερές ιστορίες. Και μ' αρέσει και δεν θα αφήσω τίποτα.
0: Όχι,
1: βέβαια,
0: να μην αφήσω
1: τίποτα. Μου, και με αυτό κλείνω για να μην σας καθυστερώ. Το επόμενό μου ήταν και το όνειρό μου να κάνουμε με τον Σπύρο, τον Μπάκα και την ομάδα του ένα πραγματικά φοβερό ντοκιματέρ. Θέλω να είναι ωραίο ντοκιματέρ για την ιστορία του Αλέξανδρου.
0: Του Αλέξανδρου.
1: Μεγάλο Αλέξανδρου.
0: Του Μεγάλου Αλέξανδρου, ναι.
1: Αλλά το λέω Αλέξανδρο μεγάλη γιατί δουλειά. Θα ξεκινήσουμε από όταν ήταν μικρός.
0: Πώς
1: έγινε αυτός ο τεράστιος στρατηλάτης.
0: Σου το εύχομαι. Ο κόσμος ανοίγει μπροστά σου και ανοίγει και μπροστά στην Αρκαδία. Ορίστε.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη ιστορία οι Κάνες και το φεστιβάλ αυτό.
0: Είναι.
1: Τους ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Σπύρο μου.
1: Και όλους. Και τα χαιρετίσματά μου στην όμορφη Αρκαδία και στους ανθρώπους της.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια. Φίλες και φίλοι, είχαμε μαζί μας τον Σπύρο Φρεν. Πόσα πράγματα έχουμε να πούμε με αυτόν τον άνθρωπο? Πάρα πολλά ακόμα. Να του ευχηθούμε πολύ μεγάλη και καλή επιτυχία. Έχει ήδη πετύχει βέβαια. Έχει ήδη πετύχει το να είσαι εκεί στις Κάνες με μια ταινία με αρκαδικό ενδιαφέρον που προβάλλει τον τόπο μας, που προβάλλει και τη Σκυρίτιδα, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Καλή επιτυχία, Σπύρο. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8 και κάτι. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Να φοράτε τη ζώνη σας, να φοράτε το κράνο σας, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και αύριο το πρωί ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλημέρα.

0: Δεκαδία 938.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Επί 2.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Γιανακούρας, στυλιτεύει τη συνεχή υποβάθμιση της καθημερινότητας στην περιοχή μας. Νέα διαδικτυακή απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη με πρόσχημα τον ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, αποστέλλονται μαζικά email με στόχο την παραπλάνηση του ασφαλιστικού κοινού. Ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης πρέπει να δώσει λύσεις στα πραγματικά θεσμικά αδιέξοδα. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι κομπάρσος στις αποφάσεις για την ανάπτυξη του τόπου μας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η πρώην αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου. Η παράταξη πρώτα η Πελοπόννησος με δηλώσεις της ζητεί στρατηγικό σχέδιο και κονδύλια για την τουριστική ανάπτυξη για τη Φαλεσία και την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Λεωνιδίου, πρόεδρος αναδείχθηκε ο Κατής Ηλίας του Δημητρίου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο και πιο συγκεκριμένα σε Λακωνία και Κορινθία. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Η ομάδα γυναικών του Αστέρα ήταν ανταγωνιστική κόντρα στον αίτητο ΠΑΟΚ, όμως εν τέλει ιτήθηκε στον τελικό κυπέλου γυναικών που διεξήχθη στο Αγρίνιο με 2-0. Περήφανος για τις παίκτριές μου. Ο Αστέρας θα γίνει ακόμα πιο δυνατός από τη νέα χρονιά, ανέφερε ο προπονητής ομάδας γυναικών Μάρτιν Μάσαρικ στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά τον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο αναδείχθηκε μπαντούνας MVP στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο παίκτη του Αστέρα Άκτορ στη νίκη επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατος ο καιρός και σήμερα στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
14: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
15: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
14: Αυτόν πάρε.
15: Γιατί?
14: Γιατί είναι πιο κοντά.
15: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
14: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
15: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
16: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
15: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
17: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
19: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
20: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όχι, είχα βάλει εγώ μια μεγάλη οθόνη.
3: Ναι, ναι, Νικό.
2: Αλλά έπλαινα και τα χαλιά. Εγώ είχα τρία χαλιά.
3: Προσφέρομαι εγώ για συνοδεία αντεργασία.
2: Χαλιών.
3: Α, δεν άκουγε και τι διατυπώσει.
2: Άκουγα λιγάκι, άκουγα. Αλλά είχα και το χαλί, τη μηχανή.
3: Επειδή η μηχανή κάνει δουλίτσα και κάνει και θόρυβο γι' αυτό.
2: Αλλά σα άκουγα, μια χαρά ήσασταν. Ήσασταν κουκλάκια ήσασταν χθε. Και προχθέ. Να τα λέμε αυτά. Εδώ βγαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λένε. Να μην πούμε εμείς.
3: Όχι, να τα πούμε. Να τα πούμε, Νίκο.
2: Α, το λέω εγώ, όχι εσύ. Να μην φανείς εσύ, θα το πω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε Κύπρος εκλογές, το Δημοκρατικό Συναγερμός πρώτος με την κυρία Δημητρίου. Σταθερότητα επέλεξαν οι Κύπροι, είπε ο Πρωθυπουργός. Επειδή είναι η Δημητρίου, βέβαια. Έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια και με τον Χριστοδουλίδη. Εντάξει, καλά τα πήγαινα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Ευρωβουλευτή, πώς τον είπαμε, που μπήκε στη Βουλή με τέσσερις βουλευτές.
3: Πώς
2: το όνομα, να τον βρούμε. Φαντάζομαι, δεν θυμόμαστε το όνομα.
3: Ναι. Και άνθρωπος... Καλά, θυμόμαστε τις παρεμβάσεις του, βέβαια. Δεν θυμόμαστε
2: εξαιρετικά
3: το όνομα.
2: Και πήρε τέσσερις βουλευτές.
3: Ναι, ναι, ναι. Βγήκε πανηγυρικά. Ακούγα και ένα ηχητικό που έπαιξε προηγουμένως ο Ιωσήφ και η Αμαλία και θα κάνει franchising και στην Ελλάδα το κόμμα του.
2: Το ίδιο κόμμα το έχουμε και εδώ.
3: Ναι.
2: Έχουμε λίγα εδώ. Να έρθει κι άλλο ένα. Να έχουμε επιλογές.
3: Έτσι έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε και ένα στην Ελλάδα τώρα που είναι κοντά οι εκλογές.
2: Αν δεν και δεν έχουμε και κόμματα.
3: Γι' αυτό το λέω. Επειδή ναι, δεν έχουμε και πολλά να
2: προσθέσουμε. Συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς 50-60 κόμματα, πόσο είναι.
3: Θα κάνει franchising, είπε.
2: Franchising.
3: Ναι.
2: Να έρθει.
3: Ναι, γι' αυτό.
2: Α, έρθει άλλο ένα.
3: Το ηχητικό των παιδιών.
2: Τώρα να ξέρει στην Ελλάδα, εμείς το έχουμε πάρει το κολλάι αυτό. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Έρχεται ακριβώς τα κόμματα, μια χαρά τα πάμε εμείς. Αμέσως.
3: Νομίζω είναι γύρω στα 60 αυτά που θα καταθέσουν τα στοιχεία του στον Μάριο Πάγου, αλλά εντάξει.
2: 61. Να είναι 61. Ρε τι έχουμε.
3: Στην Κύπρο πήγε καλά.
2: Τέσσερις βουλευτάς έβαλε.
3: Εντάξει,
2: πήρε ένα ποσοστό. Καλά, είναι και πολύ βέβαια οι βουλευτές. 60, νομίζω 58.
3: Πήγε μια χαρά. Πήγε μια χαρά. Άρα μην αποκλείς τίποτα.
2: Όχι, όχι, δεν αποκλείω εγώ. Με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω εγώ. Η Ντάρα για το Σάσα Βεζένκοφ λέει μετά την κατάκτηση τη Euroleague. Συγχαρητήρια από το αθλητή. Είπε. Είναι η...
3: Και πριν είχε στείλει.
2: Πώς το λέγαμε το τραγούδι. Μπαγκαράγκα.
3: Μπαγκαράγκα. Ναι, είχε στείλει τις ευχές και πριν.
2: Τι θέλει αυτή από τον δικό μας εδώ, από τον Βεζένκοφ.
3: Τι θέλει για τον Βεζένκοφ.
2: Φίλοι είναι.
3: Έτσι του έστειλε καλή επιτυχία. Του συμπαθεί.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Αν εννοείς κάτι άλλο, είναι παντρεμένη.
2: Αυτό λέει. Ναι. Α, είναι παντρεμένη, έχει παιδιά κιόλα.
3: Είναι με γιατρό παντρεμένη.
2: Με ντόκτορ.
3: Με ντόκτορ. Εντάξει, Νίκο μου.
2: Τα καρδιοχτύπια εκεί να τα δεις.
3: Να τις λες ολοκληρωμένες.
2: Του γιατρού τα καρδιοχτύπια να δεις. Άκου μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Η οικονομική μοναξιά. Και αυτό το θέμα το είχαμε και στα μνημόνια, αλλά συνεχίζει και τώρα.
3: Δώσε μου, βάλε μου γραμμές για να ακούσω. Τι εννοείς.
2: Εξαφανίζεται ένας άνθρωπος από παρέες, από κοινωνική ζωή, γιατί δεν έχει λεφτά. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι το ονομάζουν ειδική οικονομική μοναξιά. Ότι αναγκάζεσαι και μένεις μόνος.
3: Α, δεν μπορείς να συμμετέχεις, βέβαια.
2: Για να έχεις λεφτά, να βγεις και τα
3: λοιπά. Ναι, ναι.
2: Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση, ένα πολύ ωραίο άρθρο.
3: Έτσι κι αλλιώς ο αριθμός των εξόδων έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα.
2: Βέβαια.
3: Δηλαδή, πρώτα ήταν και καθημερινές, κάποιες καθημερινές. Τώρα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Πολύ
3: για όσους βγαίνουν, είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Παλαιότερα έχουμε ζήσει και εποχές που βγαίναν και Τετάρτες και Τρίτες και άλλες μέρες.
2: Πάει, έχει τελειώσει αυτό.
3: Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
2: Τέλειωσε.

0: Παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι, αν οι παντροί? Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όντως.
1: Ναι,
0: είναι εντάξει, οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί, έτσι λένε οι έρευνες.
0: Παντροί, γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί ναι, άμα πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στο λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες,
0: ναι. Ναι, μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα, ας σε πω και 5 τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς?
0: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
1: Οικονομικός εννοείς.
0: Όχι, ψυχολογικός.
1: Συναισθηματικός.
0: Δώστε χώρο, λέει. Πρώτον, ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά. Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσει στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή, μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις κάνω αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Άστο τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
1: Άρα, τι πας και κάνεις εκεί.
0: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
1: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Μάλλον είναι στα πατώματα. Μην του λες. Δηλαδή, βοήθησε.
1: Δεν νομίζω ότι, ότι κανένας λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένος ωραίες στιγμές.
0: Ναι, ρε, μπορεί να πάει συζήτηση.
1: Να πάει συζήτηση στα καλά.
0: Αποφύγετε τις επικρίσεις. Ναι. Μην κρίνετε. Μην τον κρίνετε τον άλλον. Έκανες καλά ή έκανες άσχημα ή γιατί.
1: Στα έλεγα, εγώ λέω. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα. Στα έλεγα.
0: Και αν θέλετε κάτι να του πείτε, να είστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μην του λες γενικά αερολογίες. Τα ξέρει κι αυτό. Πες του να κάνει λοιπόν κάτι συγκεκριμένο. Δώσ' του μια συμβουλή συγκεκριμένη. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο.
1: Μα δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί, ρε.
1: Όταν δίνεις συναισθηματικές συμβουλές, δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος.
0: Μπορείς όμως να του πεις ότι η συμβουλή ενός ειδικού θα σε βοηθήσει.
1: Α, να το στείλει στον ειδικό. Συμφωνώ. Εντάξει, να το στείλει στον ειδικό.
0: Μην του λες γενικά, ξέρω εγώ, θα σου πω. Τι ξέρει, ξεράλι. Δεν ξέρουμε. Ας τον άνθρωπο μου. Ωραία, θα γίνει χαμός με τον Ολυμπιακό.
1: Με τι πράγμα.
0: Πολλά μηνύματα. Μηνύματα, σας ευχαριστούμε πολύ από το
1: ευχαριστούμε,
0: πρωί.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, δεν τα είδα.
0: Σε λίγο λοιπόν ξεκινά και το συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και θα τα δούμε όλα σε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά θέματα, πολλά προβλήματα.
1: Λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, είσαι πάντα μαζί μας.
0: Συγκρατείς.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, και εμείς συγχαρητήρια, δεν είπαμε.
0: Δημήτρης, καλημέρα, λέει. Αναμένουμε τη ρήψη των δύο παρανομούντων, λέει. Το βασικό νομικό πλαίσιο. Πολύ μεγάλο, ρε παιδιά. Για γίνε πιο συγκεκριμένο, ρε Δημήτρη μου. Καλημέρα. Η Βασιλική Σεργιοπούλου. Καλημέρα, κυρα Ρίτσα, κυρα Νίκο. Καλή εκπομπή προφανώς θέλει να πει, γιατί άμα λέει κακή εκπομπή έχει κάνει λάθος. Καλή, ευχαριστούμε.
1: Έχει κάνει λάθος. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρεμπή, λέει και ο Real Blogger. Τελικά λέει το δημογραφικό για πρόβλεπτες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη να ακούς τον Ρογκάκο πρωί-πρωί Δευτεριάτικα.

0: Πάμε να συνδεθούμε το συνέδριο.
1: Και άλλη μια φορά με την παρουσία σας στο συνέδριό μας για το δημογραφικό. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρέσβης της Γαλλίας, αξιότιμη, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά, σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά εκ μέρους της Nexis Now και της Dom Consulting στο 5ο ετήσιο Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Οι εργασίες του συνεδρίου μας μεταδίδονται ήδη ζωντανά από το enikos.gr, το real.gr και το δημογραφικό.gr σε μια προσπάθεια να φέρουμε εδώ κοντά μας όσους δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Αποσπάσματα των ομιλιών και των συζητήσεων και ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό θα τη μεταδώσει ο Real FM 97,8 και περίπου 25 συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, οι προσκεκλημένοι μας καλούνται να αναλύσουν τις προκλήσεις που θέτει η δημογραφική κρίση, να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνέπειές της με επικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Με κεντρικό στόχο να αναδείξουμε το δημογραφικό ζήτημα ως μείζωνα εθνική προτεραιότητα, θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ελπίδα ότι θα συνδράμουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του εθνικού ζητήματος. Και είναι αδιαμφισβήτητα εθνικό θέμα το δημογραφικό, καθώς οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα η αλήθεια είναι δυστυχώς δυσάρεστη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με ανακοίνωσή της στις 18 Δεκεμβρίου του 2025, υπολόγισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε 10.372.335 άτομα. Ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσε στο 23,7%, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών μόλις στο 12,8%. Η Ελλάδα γερνά και, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής γονιμότητας και έντονης γύρανσης, ο οποίος το 2050, και αν δεν ληφθούν μέτρα, θα περιορίσει τον πληθυσμό των γηγενών στην περιοχή των 9 εκατομμυρίων κατοίκων και με έντονη καθοδική τάση. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι μόνο κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Όσο περνούν τα χρόνια, το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Για να αντιμετωπιστεί η εθνική απειλή του δημογραφικού και να αναστραφούν οι δυσμενείς τάσεις στη χώρα μας, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες και βέβαια τα μίντια. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πρόκληση, διοργανώνουμε εδώ και 5 χρόνια το Συνέδριο για το Δημογραφικό, το οποίο πλέον έχει αναδειχθεί σε θεσμό για τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων και για την εξεύρεση λύσεων για την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης. Βασικός μας υποστηρικτής και σημαντικός αρρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η Eurobank. Ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς οργανισμούς που αντιλήφθηκαν το δημογραφικό πρόβλημα, και πρέπει να πω ότι η Eurobank έχει μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη αυτού του ζητήματος, αφυπνίζοντας την κοινωνία σε επίκαιρο χρόνο για τη μεγάλη επερχόμενη καταιγίδα. Για την εγρήγορση και τη συμμετοχή όλων μας στην αναζήτηση άμεσων και ρεαλιστικών λύσεων θα μιλήσουμε σήμερα στο συνέδριό μας και εύχομαι να έχουμε μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, καλώ στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, για να απευθύνει

0: Χαιρετισμό και δημόσια τον ευχαριστώ για την στήριξη με όλους τους τρόπους αυτής της πρωτοβουλίας, όχι μόνο με λόγια, κυρίως με έργα. Παρακαλώ τον κύριο Καραβία να έρθει στο Δήμο.
1: Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank θα κάνει χαιρετισμό γιατί είναι υποστηρικτής αυτού του συνεδρίου και τα λοιπά, έτσι. Τι είναι, διαφημίσεις?
2: Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις για να παρακολουθήσουμε μετά τη συνέντευξη.
1: Ναι,

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε κανένα κόμμα ακόμα. Κόμμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε. Αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Δεν είπαμε ότι το συνέδριο το δημογραφικό μπορεί να το δει όποιος θέλει live από το ελληνικός.gr
0: και το real.gr.
1: Έτσι. Για να πούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούς και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και έχουμε και αφυγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Λέει ο Γιώργος, άσε μας ρε Μπιζόγλη, δεν μας νοιάζει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες είμαστε με τη Ρεάλ.
1: Όχι.
0: Όπως αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί δεν θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια διχόνοια.
1: Είμασταν τώρα, είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, λέει, άποψή του. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Πέσω το θέμα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με το και δεν βρίσκω, οπότε θα θέσω ευθέως το ερώτημα πώς είδατε τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούω.
3: Καταρχάς θέρμα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά, φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες. Στις ομάδες μας, νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι στο θέμα του συνεδρίου μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν υπάρχουν κάποια επόμενα άμεσα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
3: Καταρχάς, εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι για το γεγονός ότι διοργανώνεται για ακόμα μια φορά αυτό το συνέδριο για ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, απασχολεί ολοένα και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Και απολύτως δικαιολογημένα, και να εκφράσω και εγώ την χαρά μου, διότι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πρώτη τη Eurobank, η οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων υποστήριξης νέων οικογενειών, αναδεικνύοντας με το δικό της τρόπο το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα για την τράπεζα. Προφανώς εμείς επιδιώκουμε πάντα τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μάλλον για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο. Εισαγωγικά, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς έχει συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ενδικά να αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, άρα το πρόβλημα εξορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία έχει, θα έλεγα, υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
4: Εδώ το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι, οι νέες οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της στέγασης, για παράδειγμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά θέματα, αλλά είναι μόνο οικονομικό. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι και σε χώρες οικονομικά ισχυρές παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.
3: Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική, και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα Γιάννας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση και είναι μια οικονομική ανακούφιση για
4: στέγαση.
3: Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης. Απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική, διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία, διότι όταν Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη φορολογική, όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Πριν έρθω στη στέγη, να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της στέγης, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο.
4: Κομβικό.
3: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
4: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους. Στο πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας. Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς?
3: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραβεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνουν ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία. Διότι η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία παππούδες και γιαγιάδες παίζουν ακόμα, ευτυχώς θα έλεγα, έναν σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραδιάς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες μέσα από πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας να περνάνε περισσότερο καιρό στο σπίτι τους. Η τηλεργασία, η εποχή του COVID μας άνοιξε τα μάτια ως προς τις δυνατότητες της τηλεργασίας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από οδηγίες οι οποίες περνούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν πραγματικά την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινή σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
4: Το brain drain. Η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
3: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν ώψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα έλεγα γίνεται και η περίθαλψή τους. Ζητήματα που αφορούν χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, άνοια, Αλσχάιμερ, πώς τα αντιμετωπίζουμε. Γενικά η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη φροντίδα ηλικιωμένων που δεν θα μεταφέρει αυτό το βάρος μόνο στην οικογένεια πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Έρχομαι όμως στο brain regain, γιατί εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει αντιστραφεί το brain drain. Το δείχνουν οι αριθμοί τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό έγινε επειδή λάβαμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Τα επεκτείναμε μάλιστα και για αυτούς οι οποίοι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο, διότι υπήρχε μια αδικία. Είχαμε ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα μόνο για αυτούς που επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα, δεν τα είχαμε για το δημόσιο. Διορθώσαμε και αυτή την στρέβλωση πρόσφατα. Και να αναφέρω ενδεικτικά μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία έγινε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας πριν από περίπου 10 μέρες, με εντυπωσιακή προσέλευση και επιχειρήσεων αλλά και εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, διότι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους και θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο γιατί τους δίνουμε κίνητα, κύριε Χατζηνικολάου, διότι παρά τις δυσκολίες οι οποίες αναντήρητα υπάρχουν, αυτός ο οποίος θα επιλέξει να επιστρέψει, και εγώ το έκανα πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Το κάνει πρωτίστως γιατί πιστεύει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι εδώ μπορεί να βρει μια καλή δουλειά η οποία θα του επιτρέψει να υποστηρίξει την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν γίνεται και είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα η οποία ακόμα στο δικό τους φαντασιακό μυαλό μπορεί να ανήκει στην προηγούμενη δεκαετία.
4: Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην περιφέρεια. Στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρήκνωση μικρών πόλεων και χωριών. Νομίζω ότι εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιες σκέψεις στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, για ειδικά φορολογικά ή επενδυτικά κίνητρα σε ακριτικές ή σε ορεινές περιοχές. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
3: Το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης μας απασχολεί πολύ. Χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα και τον, όχι μόνο τον αγαπητό Περιφερειάρχη Αττικής, αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολη αλλά και πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή σε ένα μικρό νησί. Και όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτήν που ανακοινώσαμε πρόσφατα, πάλι σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με το Στέλιο του Χατζιωάννου, όπου ουσιαστικά διπλασιάζουμε τους μισθούς των γιατρών οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά μας, απαντούμε ακριβώς σε τέτοιου είδους προβλήματα. Υγεία, παρουσία γιατρών, λογική της τηλεϊατρικής η οποία πια μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις, το γεγονός ότι στέλνουμε πια τις κινητές μονάδες υγείας οι οποίες πηγαίνουν οι ίδιες στα χωριά και κάνουν, θα έλεγα, παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, είναι μια τεράστια τομή για να, κυρίως για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν σε αυτά τα χωριά, ώστε να μην αισθάνονται σε καμία περίπτωση ξεχασμένοι. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε ανακαινήσει και θα ανακαινήσουμε τελικά πάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία πρωτίστως είναι στην περιφέρεια. Κάποια καλύπτουν ακριβώς ορεινές και ακριτικές περιοχές στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε κι εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 μετρητά σε όποιον θέλει να μετακατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου. Και βέβαια για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά. Ποια μπορεί να είναι η δουλειά σε αυτές τις περιοχές? Είτε θα δουλεύει εξ αποστάσεως, γιατί η τεχνολογία εκεί μας δίνει δυνατότητες. Ένας προγραμματιστής, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει από το σπίτι του, από τη στιγμή που έχει καλό διαδίκτυο, μπορεί να δουλεύει από οπουδήποτε. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που θα το επιλέξει, αν είναι λυμένα τα ζητήματα παιδείας και υγείας, η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια είναι και πιο καλή και πιο φτηνή. Άρα πρέπει να δει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Και νομίζω ότι όσο αλλάζουν και οι προτεραιότητες των ανθρώπων, η ζωή της πόλης εκ των πραγμάτων έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά έχει και πολλά μειονεκτήματα, η ιδέα ότι θα μπορέσω να γυρίσω στην περιφέρεια έχει πολύ λογική. Σκεφτόμαστε και άλλα κινήτρα. Πώς μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να βοηθήσουμε στο να επισκευαστούν σπίτια τα οποία υπάρχουν στα χωριά? Ήδη μηδενίζουμε τον ένφια, αλλά ενδεχομένως και εκεί μαζί με και τραπεζικά ιδρύματα να μπορούμε να σκεφτούμε κάποια καινοτόμα προγράμματα για το πώς θα επισκευάσει κάποιος το σπίτι το οποίο μπορεί να είναι στο χωριό, και εκεί μπορεί να έχουμε και προγράμματα και γύρω από το νέο ΕΣΠΑ, διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα περιφερειακής εγκατάλειψης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέτω και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι αν μπορείς να δώσεις σε κάποιον και τη δυνατότητα να ξαναφτιάξει το σπίτι του στο χωριό, ένα νέο άνθρωπο το οποίο συχνά είναι εγκαταλειμμένο, μετά τα οικονομικά αρχίζουν και γίνονται πιο ελκυστικά για μια τέτοια ενδεχόμενη κίνηση. Χρειαζόμαστε όμως, και να κλείσουμε αυτό, και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Έχουμε δημάρχους οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει πολύ αυτό το ζήτημα και κάποια πολύ επιτυχημένα παραδείγματα. Είχα πάει στη Φουρνάη Βρετανίας, ας πούμε, όπου έχουμε τέτοια παραδείγματα, όπου οι ίδιοι οι δήμοι έδωσαν κίνητρα για να επιστρέψει νέος κόσμος στα χωριά. Αλλά πιστεύω ότι στον τομέα αυτών έχουμε δρομολογήσει και θα δρομολογήσουμε ακόμα πολιτικές που θα κάνουν κάποια διαφορά.
4: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με την εικόνα που εμφανίζει η Ευρώπη στο θέμα. Το αναφέρατε στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σας, ότι δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα και ιδίως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πολιτικές για να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό. Θέλω να πω, υπάρχουν χώρες από τις οποίες κάτι μπορούμε να διδαχθούμε και πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταναστευτικές ροές τη δημογραφική ισορροπία της Ευρώπης και της Ελλάδας.
3: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη η οποία να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Βλέπετε χώρες με πολύ ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, σκανδιναβικές χώρες, και αυτές έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Η Ουγγαρία δαπάνησε απίστευτα πολλά λεφτά και για πολιτικούς λόγους, με δημογραφική πολιτική, απέτυχε εκτά. Δεν είδε ουσιαστικά, είδε μια μικρή αύξηση των γεννήσεων για ένα χρόνο και μετά οι γεννήσεις επέστρεψαν σε καθοδική πορεία. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πολυπαραγωγικό. Βλέποντας τώρα την αγορά εργασίας συνολικά στη χώρα μας και με ρωτήσατε για την πρόκληση της μετανάστευσης, τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια αγορά εργασίας η οποία η ανεργία έχει πάει από το 18% στο 8% και θα συνεχίσει πτωτικά. Βλέπουμε λήψεις σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας μας, οι οποίες δύσκολα καλύπτονται από εγχώριο εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, έχουμε δύο τάσεις που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Από τη μία είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν από το εξωτερικό και είναι πολλοί αυτοί. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Όμως είναι αρκετά πιθανό ότι σε συγκεκριμένους κλάδους και με στοχευμένες πολιτικές οργανωμένης μετανάστευσης θα πρέπει και θα μπορούμε κάλλιστα να φέρνουμε εργαζόμενους από το εξωτερικό, αλλά θα το επιλέγουμε εμείς. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε κανείς δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας, αλλά αν εμείς επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε με οργανωμένες διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι και ο εργοδότης, και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων από τη στιγμή που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες.

0: Αρκαδία 938.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Γιανακούρας, στυλιτεύει τη συνεχή υποβάθμιση της καθημερινότητας στην περιοχή μας. Νέα διαδικτυακή απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη με πρόσχημα των ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, αποστέλλονται μαζικά email με στόχο την παραπλάνηση του ασφαλιστικού κοινού. Ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης πρέπει να δώσει λύσεις στα πραγματικά θεσμικά αδιέξοδα. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι κομπάρσος στις αποφάσεις για την ανάπτυξη του τόπου μας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η πρώην αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου. Η παράταξη Πρώτα η Πελοπόννησος με δηλώσεις της ζητή στρατηγικό σχέδιο και κονδύλια για την τουριστική ανάπτυξη, για τη Φαλεσία και την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Λεωνιδίου, πρόεδρος αναδείχθηκε ο Κατής Ηλίας του Δημητρίου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο και πιο συγκεκριμένα σε Λακωνία και Κορινθία. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Η ομάδα γυναικών του Αστέρα ήταν ανταγωνιστική κόντρα στον αίτητο ΠΑΟΚ, όμως εν τέλει ιτήθηκε στον τελικό κυπέλου γυναικών που διεξήχθη στο Αγρίνιο με 2-0. Περήφανος για τις παίκτριές μου. Ο Αστέρας θα γίνει ακόμα πιο δυνατός από τη νέα χρονιά, ανέφερε ο προπονητής ομάδας γυναικών Μάρτιν Μάσαρικ στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά τον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο αναδείχθηκε μπαντούνας MVP στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο παίκτη του Αστέρα Άκτορ στη νίκη επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Άστατος ο καιρός και σήμερα στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Κάθε αθλητική στιγμή παίζει στην Big Win. Στο app της Big Win βρίσκεις καθημερινές προσφορές με μοναδικά έπαθλα, αναμετρήσεις με 0% γκανιώτα, χιλιάδες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις. Το στοίχημα παίζει την Big Win. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Γεια σου,
3: Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του Παρασκευά Άντζα, του βετεράνου ποδοσφαιριστή που έφυγε σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα και μάχη που έδινε πρόβλημα υγείας και μάχη που έδινε στη μέση της Δράμας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και αγωνιστής σε Ολυμπιακό Ξάνθη και Δόξα Δράμας και στην Εθνική Ομάδα είχε πάρει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος και 3 φορές το κύπελο. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και πάλι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Telecom Center. Των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη μετά από ένα συναρπαστικό τελικό. Ο Ολυμπιακός μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στο Final Four κατάφερε και κατέκτησε τον τίτλο 4η φορά στην ιστορία του. Έσπασε την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013 οι προηγούμενες φορές και χθες το βράδυ πήρε την κούπα στην Αθήνα. Απέναντι σε μια Ρεάλ που είναι πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, είχε σημαντικές απουσίες χωρίς καθαρό σέντερ έπαιξε η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αγχωτικά έφτασε στο τέλος τη νίκη, φυσικά μέτρησε το βάθος στον πάγκο που έχει, η άμυνα που έβγαλε το δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά από τη Ρεάλ, όμως μπορούσε να βγάλει αντίδραση και στις λεπτομέρειες πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη και τον τίτλο. Ξόρκησε το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήταν στο φινάλε του αγώνα τότε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Ο Φουρνιέ, κορυφαίος εκπολιτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης με 20 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Ο Πίτερ 16 πόντους, ο Βεζέκοφ 12. Για τη Ρεάλ ο κορυφαίος ήταν ο Λάιτ με 24 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δύσκολα αλλά τα καταφέραμε, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Τόνισε ότι δίκαια η ομάδα του πήρε την νίκη και τον τίτλο, κατέκτησε τον τίτλο. Ο Φουρνιέ στάθηκε στο ομαδικό πνεύμα που έβγαλε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και στον ημιτελικό που απέκτησε την κάτοχο τίτλου την πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι την Παρασκευή το βράδυ Φενέρ Παξέ, ενώ ο Σκαριόλο, προπονητής της ομάδας της Ρεάλ, τόνισε ότι ο τελικός κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες μέχρι 5.30 το πρωί. Αποθέωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά εκεί στην πλατεία για τους παίκτες, έφτασε η αποστολή, έφυγε 3 ώρα από το ξενοδοχείο στη Βασιλή Σοφίας που ήταν και έκανε περίπου 2 ώρες να φτάσει στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο οι παίκτες του Ολυμπιακού, γνώρισαν την αποθέωση και οι παίκτες και η διοίκηση και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν εκεί. Ήταν 5 ώρα το πρωί όταν ο Κώστας Παπανικολάου ζήτησε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχοντας το κύπελο ο αρχηγός, να το σηκώσει αυτός και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Φυσικά εκτός από τον Πειραιά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας είχαμε πανηγύρια του φιλάθλου του Ολυμπιακού για αυτή την κατάκτηση για το 4ο αστέρι στην Ευρωλίγκα.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το συνέδριο για το δημογραφικό μπορείτε τώρα να το παρακολουθήσετε είτε στο enikos.gr είτε στο real.gr για να δείτε τι γίνεται αυτή την ώρα και τι διατυπώνονται, ποιες απόψεις διατυπώνονται, να τις ακούσετε, να τις μετρήσετε, να τις ζυγίσετε όπως εσείς θέλετε. Να πούμε μια είδηση που τώρα διαβάζω στο enikos.gr. Σύεται, λέει, το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας για τουλάχιστον 100 καταγγελίες για δεκάδες περιπτώσεις σωματικής βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών σε βάρος νηπίων και μαθητών δημοτικού. Mm-hmm. Στο επίκεντρο βρίσκονται σκολικοί επόπτες. 100 καταγγελίες.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: 100 καταγγελίες. Μιλάμε τώρα για. Δεν είναι μία, δύο, τρεις ότι κάτι έτυχε σε ένα σχολείο. Είναι 100 επόπτες βρίσκονται στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε αύριο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινώσει το όνομα. Δεν το ξέρουμε.
1: Το όνομα όχι. Ορίζοντες δεν είναι πάντως όπως προτάθηκε και το είδαμε στο βίντεο. Τα χρώματα τα ξέρουμε.
0: Μπλε κόκκινο είναι το χρώμα.
1: Ναι.
0: Το μπλε της πατρίδας.
1: Της πατρίδας. Και το κόκκινο των αγώνων.
0: Των αγώνων.
1: Ναι. Μάλιστα. Τα χρώματα τα ξέρουμε. Το όνομα θα ακουστεί αύριο. Οι θέσεις.
0: Οι αγώνες δηλαδή. Θα συνεχιστούν οι αγώνες προφανώς. Θα δοθεί αγώνας, ας πούμε, για την κοινωνία.
1: Ο αγώνας δεν μπορεί να είναι ως χρώμα, δεν μπορεί να έχει χρώμα κόκκινο. Αυτό εννοώ.
0: Οι αγώνες, ρε παιδί μου, αγώνας.
1: Ναι, ο αγώνας για την
0: κόκκινο.
1: Για την καλύτερη μέρα. Ο αγώνας για την καλύτερη καθημερινότητα. Ναι, σημειολογικό. Δεν θα βγούμε να τρέξουμε.
0: Σημειολογικό.
1: Ναι, λογικό.
0: Άρα,
1: είναι.
0: Εντάξει, τα χρώματα μια χαρά είναι.
1: Τα χρώματα είναι το λιγότερο τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα πει, πώς θα
0: πει. Στα χρώματα.
1: Ποια στελέχη θα είναι,
0: ποια στελέχη θα είναι. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και κάποια άλλα καινούργια στελέχη τα οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Αυτά είναι τα στελέχη.
1: Να τα δούμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Γιατί δεν θα είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Εγώ
1: άκουγα τον κύριο Παπά προχτές που έλεγε ότι δεν θα αυτοδιαλυθεί το κόμμα, ούτε θα δοθούν τα γραφεία.
0: Θα μείνει ο κύριος Παπάς τον κύριο Πολά γιατί το έχουν ανοιχτό.
1: Άρα δεν είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να μείνουν ανοιχτά τα γραφεία. Πρέπει να μείνουν και 2-3 πίσω. Οι υπόλοιποι, το 80% θα πάει προς τα εκεί.
1: Κάτσε να το δούμε, Βρενικό.
0: Θα το
1: πάνε, ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν μένει τώρα. Ο κύριος Πολάκης θα μείνει, θα έχει τα κλειδιά. Ο κύριος Παπάς και αν μείνουν κανένα δυο άλλοι.
1: Θα δούμε, γιατί μπορεί να είναι. Κάποιοι έχουν διατυπώσει. Το θυμόμαστε και τον κύριο Κεδίκη που το είχε πει ότι ήταν έτοιμο να παραιτηθεί. Είδαμε τον κύριο Ντεμπονέρα, εξαίρεση που έφυγε, παραιτήθηκε και είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη άνευ όρων και προϋποθέσεων. Είναι σημαντικό
0: τίποτα,
1: αυτό. Μη ζητήσετε τίποτα. Πάμε.
0: Τίποτα. Ελάτε μαζί και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Για την επόμενη μέρα τη διακυβέρνηση.
0: Έχουμε στη γραμμή την κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Την εκπρόσωπο τύπου. Καλή σα ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στου δύο και στου ακροατέ σα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το Θησίο, έτσι και αλλιώς από αύριο θα το συζητήσουμε για αρκετά. Είναι το δεύτερο κόμμα, να μας το σχολιάσετε, το δεύτερο κόμμα που θα ανακοινωθεί. Ανακοινώθηκε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θα θέλαμε τη θέση σας.
2: Θα προτιμούσα να με ρωτάτε βέβαια για το τι κάνουμε εμείς καθημερινά και για αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Καλά, θα σας ρωτήσουμε και αυτά.
1: Δεν μπορώ να το προσπεράσουμε. Ναι.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια, περιμένω να τελειώσουμε και με αυτή την εβδομάδα την παρουσία. Δηλαδή την προηγούμενη είχαμε τα Περιστέρια της κυρίας Καριστιανού, τώρα έχουμε τα χρώματα της μπάλας, της Μπαρσελόνας, του πρωταθλήματος. Θέλω να τελειώσουμε από αυτά και να πάμε να ακούσουμε τις καθαρές θέσεις.
1: Καλά, μπορεί να έρθει και το κόμμα του κύριου Σαμάρα. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε τελειώσει. Από ό,τι μαθαίνουμε όλοι, υπάρχουν διεργασίες. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο ότι θα τελειώσουμε.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό.
2: Πατάμε σε ό,τι αφορά το τελευταίο σε φήμες για την ώρα. Ναι. Θα έλεγα να το αφήσουμε στην άκρη.
1: Αλλά και στη σφοδρότητα των θέσεων που διατυπώνει ο κύριος.
0: Καλά, ο κύριος Σαμάρα.
2: Θέλω να σας πω, τι με ρωτάτε, επειδή στο τέλος της ημέρας τα κόμματα κρίνονται από τις καθαρές θέσεις τους και από ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Από το τι λένε ότι θα κάνουν και από το πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε ακούσει ξεκάθαρα από τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα... θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα και κάποια άλλα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι νέο κομίζει. Αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η επιστροφή δεν είναι προϊόν πολιτικής αναγκαιότητας. Δηλαδή δεν είναι μια πολιτική πρόταση, αλλά νιώθω ότι είναι περισσότερο προσωπική φιλοδοξία. Μια προσωπική ανάγκη για κάποιο τύπου απόδειξη ότι... Χωρίς τον κύριο Τσίπρα ίσως δεν μπορεί η αριστερά. Είναι θεμητό αυτό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σίγουρα εχέγγυο ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά.
0: Καλά, όμως τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός, κυρία Σδούκου.
2: Ακριβώς,
0: είναι ένα όνομα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος ακόμα.
2: Επειδή μου δίνετε πάτημα σε αυτό και νιώθω κι εγώ ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά λοιπόν των νέων, να πω ότι... Η πραγματική ευκαιρία του κυρίου Τσίπρα θεωρώ για μένα ότι ήταν στο παρελθόν. Γιατί, σωστά το λέτε, έγινε πρωθυπουργός όταν ήταν 40 χρονών. Φανταστείτε τι τιμή να γίνεσαι στα 40 σου πρωθυπουργός, να είσαι νέος και να έχεις τη δυνατότητα να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, να θέλεις να κάνεις ωραία πράγματα, βεβαίως σε μια δύσκολη περίοδο, που θα μπορούσε τότε να μας ενώσει όλους τους Έλληνες αντί να μας διχάσει, να τελειώσει αυτή τη ρημάδα, τη διαπραγμάτευση που κόστιζε κάθε μέρα πολύ στη χώρα μας και σε αξιοπιστία και σε χρήματα. Και ανταυτού, αυτό που είδαμε ήταν ότι τσακωθήκαμε όλοι μας, διχαστήκαμε για το δημοψήφισμα, φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρωζώνη, κλείσαν οι τράπεζες, ήρθε άλλο ένα μνημόνιο, ζήσαμε όλα αυτά. Μετά φτάσαμε στο 19, έχασε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα σας έλεγα και με αξιοπρεπή νούμερα τότε έχασε, δεν θυμάμαι το ποσοστό, 30% κάτι. Δεν άλλαξε.
0: Κυρία Σδούκο, επειδή έχουμε ένα συνέδριο σε εξέλιξη, είναι για το δημογραφικό, είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Πρωθυπουργό κτλ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Παρακαλώ.
0: Απλά μία ερώτηση για να κλείσουμε σε ένα λεπτό για τα προβλήματα πραγματικά. Γιατί έχουμε ακρίβεια, έχουμε αυτά. Θέλατε να πάμε και στα προβλήματα. Εδώ δεν είναι εύκολα τα προβλήματα για την κυβέρνηση.
2: Βεβαίως δεν είναι και αυτό είναι ο δικός μας ο καθημερινός αγώνας. Και το είδατε αυτό και από την Κυριακάτικη Επισκόπηση του Πρωθυπουργού. Εγώ να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή παλεύουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ενεργειακές αναβαθμίσεις, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, οτιδήποτε έχουμε συμπεριλάβει εκεί. Mm-hmm. Μέτρα, γιατί δεν ξέρουμε ο πόλεμος αυτός πόσο ακόμη θα κρατήσει. Έχουμε τώρα μέσα στον Ιούνιο να ολοκληρώσουμε το μέτρο που ανακοινώσαμε που ήταν 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια, για κάθε παιδί, μέσα στο πακέτο των 800 εκατομμυρίων. Και εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε πώς θα πάει και η σεζόν το καλοκαίρι και τι άλλο θα χρειαστεί με το καλό.
0: Θα τα δούμε μπροστά μας, σωστό.
2: Ναι, επομένως μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά, ξέρετε κύριε Ρομπέμπο, τα οποία... Δεν παίζουν όμως, γιατί είναι.
0: Θα παίξουν και αυτά. Κυρία Σδούκου, τώρα θα σας κόψουμε απότομα, αλλά θα δεσμευόμαστε για μια νέα σύνδεση.
1: Έτσι κι αλλιώς πάντα συνομιλάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Σδούκου.
0: Γεια σας. Πάμε στο συνέδριο να δούμε τι λέει αυτήν την ώρα η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Πάμε.
3: Δόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαν δοθεί υποσχέσεις το 24 για αύξηση, καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων ή γίνονται τα επιδόματα πάρα πολύ καχεκτικά, να το πω έτσι.
4: Κοιτάξτε, το ακούω και το καταλαβαίνω αυτό και είναι μια αγωνία. Είναι μια αγωνία όμως η οποία έχει απάντηση, γιατί η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικιλοτρόπως και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, όπως παραδείγματος χάρη το επίδομα γέννησης, το οποίο κάθε χρόνο

0: που μας το ζητούσαν, μας έλεγαν και ακούμε πολύ συχνά και εμείς την κριτική. Τέρμα τα επιδόματα, φτιάξτε δουλειές. Μην σας πω ότι και πολλές φορές ακούμε την κριτική. Τα επιδόματα τα παίρνουν αυτοί που πραγματικά δεν την έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια άλλη κριτική, την βάζω στην άκρη για μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η απάντησή μας σε αυτό είναι εργασία. Με φορολογικές απαλλαγές, με φορολογικούς συντελεστές πολύ χαμηλότερους σε σχέση με το πόσα παιδιά έχεις, έτσι ώστε εν τέλει να μένεις στην αγορά εργασίας, να έχεις πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικογένειά σου, αλλά και να γυρίζουν στην οικογένειά σου μέσω των φορολογικών συντελεστών των χαμηλότερων πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Δημογραφικό και περιφέρεια. Πώς κρατάμε τους νέους στον τόπο τους, το συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό πριν, πώς δημιουργούμε ευκαιρίες για εγκατάσταση, για απασχόληση, για δημιουργία.
0: Πολύ μεγάλο στοίχημα και δύσκολο στοίχημα. Και δύσκολο στοίχημα το οποίο δεδομένης της, θα το πω έτσι όπως είναι, της αποτυχίας πολιτικών αποκέντρωσης όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, αυτό έχει συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη πίεση του στεγαστικού στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή, όταν ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει αποφασίσει να ζει για πολλούς λόγους και για λόγους που βεβαίως και η πολιτεία ευθύνεται, αλλά ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει, έχει αποφασίσει να ζει στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτό προφανώς αυξάνει πάρα πολύ τις στεγαστικές πιέσεις για όσους επιλέγουν να ζουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Άρα, η ευθύνη μας να κάνουμε πετυχημένες τις πολιτικές αποκέντρωσης είναι ακόμη πιο μεγάλη. Και εδώ πέρα μιλήσαμε λίγο μόλις την προηγούμενη ερώτηση γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες πολιτικές και σύζευξη με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς προσπαθούμε πολύ. Προσπαθούμε μέσω υπηρεσιών και προσπαθούμε και μέσω πάλι επιδομάτων. Τώρα, επεκτείνουμε το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, στο οποίο δίνουμε 10.000 ευρώ σε ανθρώπους που πηγαίνουν, που πήγαιναν στις περιφερειακές ενότητες του Εύρου. Τώρα το επεκτείνουμε σε Σέρες, σε Δράμα, σε Καστοριά, σε Φλόρινα, σε Πέλα, σε πολλούς άλλους νομούς. Και μάλιστα, μαθαίνοντας και από αυτά που κάνουμε, τι κάναμε πριν, δίναμε 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση σε μικρότερους οικισμούς κάτω των 500 και για άνω των 500 δίναμε 6.000 ευρώ. Τι καταλάβαμε από το πρόγραμμα που τρέξαμε λίγους μήνες, ότι αν κάποιος θέλει να πάει με την οικογένειά του και έχει μικρά παιδιά, θα θέλει να πάει κάπου που υπάρχει ένα κέντρο υγείας, κάπου που υπάρχει ένα γήπεδο για να παίξει το παιδί του μπάλα, κάπου που υπάρχει ένα φροντιστήριο, μη γελιόμαστε, βλέπω εδώ και τον Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να, το παιδί του να έχει τις παροχές που χρειάζεται. Άρα δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε από την πόλη. Δηλαδή, άμα θέλει να πάει στις Σέρες, μπορεί να θέλει να πάει και στην πρωτεύουσα των Σερών. Δεν ανάγκη να πάει μόνο σε ένα μικρό χωριό. Άρα έτσι να μποϊκοτάρουμε ίδιοι το πρόγραμμα που έχουμε ήδη φτιάξει. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λειτουργεί. Ουδέποτε εμείς θεωρήσαμε ότι το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ είναι πανάκια. Συνδυάζεται με το στεγαστικό. Βέβαια, αν κάποιος έχει μια περιουσία σε κάποιο χωριό να πάει να μείνει σε αυτήν. Αν κάποιος έχει μια περιουσία να ξανανοίξει το εργαστήριο, το βουλκανιζατέρ του πατέρα του ή να ξανανοίξει το φούρνο της μητέρας του ή να πάει στα χωράφια και να τα δουλέψει. Και βέβαια, ακόμα καλύτερα, αν μπορούμε να έχουμε δουλειές από τον ιδιωτικό τομέα, και γι' αυτό απευθύνω και μια έκκληση σε όλους εσάς. Είναι μοντέλο που έχει πετύχει. Η Eurobank το επεκτείνει ακριβώς επειδή πέτυχε και στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, αλλά βέβαια και στο κομμάτι του να κάνει τη δουλειά της έτσι ώστε να τις αποδίδει έτσι όπως οφείλει.
1: Τώρα, το επισημάνατε κι εσείς ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αρκούν τα οικονομικά κίνητρα ή χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, για παράδειγμα σε επίπεδο νοοτροπίας. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι της μόδας οι μεγάλες οικογένειες πια?
0: Πολύ σωστή η ερώτησή σας και πολύ δύσκολη στην απάντησή της. Και είμαι και πολύ χαρούμενη που έχουμε και μαζί μας την Γαλλίδα πρέσβη, καθότι η Γαλλία, ειδικά τα προηγούμενα όλα χρόνια, έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη, προηγούμενες δεκαετίες κιόλας, πολύ μεγάλη και πολύ συντονισμένη προσπάθεια, έτσι ώστε, αυτό που είπατε, να κάνει την μεγάλη οικογένεια cool. Γιατί αυτό το πράγμα έχει φύγει από τις δικές μας συνειδήσεις. Δεν είναι ταυτόσιμη η μεγάλη οικογένεια με το coolness. Και εδώ πέρα, για να το πω και απλά, ένας άνθρωπος στην δεκαετία των 20, στην ηλικία των 20, στα 20 του, δεν θα σκεφτεί να κάνει οικογένεια. Μια άλλη πολύ ωραία σύμπραξη που κάναμε με τη Eurobank ήταν η καμπάνια μας. Την είχε ξεκινήσει η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, η ούσα Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής. Τους είχε πείσει τους ανθρώπους και τους είπε: πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε κάτι μαζί ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να δείξουμε ότι και τα δύο γίνονται. Δεν είναι εύκολα,

Η πολιτεία υπάρχει. Δες, μπες στο οικογένεια.gov.gr, δες όλα αυτά τα πράγματα που κάνει η πολιτεία. Μπορεί να μην σου φτάνουν, αλλά μπες και βρες ό,τι συγκεκριμένα σε κάθε έναν από εσένα ταιριάζει. Και τι κάναμε στην πρώτη μας καμπάνια? Από το μα στο μαμά. Δηλαδή από το μα, μα θέλω να ταξιδέψω, μα θέλω να πάω σε ένα πιο ωραίο ξενοδοχείο, μα θέλω να έχω εμπειρίες, μα θέλω να χτίσω την επαγγελματική μου ζωή, μα θέλω να κάνω ένα μάστερ, μα δεν είναι η ώρα τώρα, μα με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Οι παλαιότεροι από εμάς τα είχαν, οι baby boomers οι λιγότεροι, τα είχαν όλα λυμένα. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά υπήρχε και στο κοινωνικό υποσυνείδητο, στο κοινωνικό αφήγημα, υπήρχε το ότι και τα δύο μαζί γίνονται, ότι δεν είναι μια διαζευτική σχέση, είναι μια συνδυαστική σχέση αυτή της οικογένειας και της εργασίας, αυτή της ανέλξης, της επαγγελματικής, μαζί με την δημιουργία, την οικογενειακή. Όμως, εδώ πέρα χρειάζεται και προσπάθεια και από τον ιδιωτικό τομέα ακόμη μεγαλύτερη. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούω σε κοινωνικό, όχι σε πολιτικό πλαίσιο, σε κοινωνικές συζητήσεις με φίλους, με γνωστούς, που είτε έχουν γνωστούς είτε πολλές φορές και οι ίδιοι έχουν πάει σε μια συνέντευξη για εργασία και έχουν ερωτηθεί αν έχουν παιδιά, αν έχουν σύζυγο, πότε θα παντρευτούν, αν σκοπεύουν να παντρευτούν και αν έχουν ένα παιδί, αν θέλει αδελφάκι.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: τεχνητή γονιμοποίηση, μπορείς και μέχρι τα 45, βλέπεις περιπτώσεις γυναικών που στα 50 κάνουν παιδί και θεωρείς ότι είσαι άτρωτος. Και τελικά δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είμαστε όλοι άτρωτοι, δεν μπορούμε όλες να κάνουμε παιδιά, δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην τύχη της τεχνολογίας. Και γιατί όσο πιο μετά κάνεις παιδί, είτε δεν μπορείς να κάνεις παιδί, είτε σίγουρα θα κάνεις λιγότερα παιδιά.
1: Θα το προσυπογράψω αυτό το τελευταίο και θα πω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Επειδή έχω παιδί 32 ετών και έχω και παιδί 13 ετών, πρέπει να σας πω ότι με το παιδί που είναι 32 ετών νιώθω ήδη ότι τώρα που είμαι δυνατός, όρθιος, έχω αναπτύξει μια φιλία και μια σχέση. Με το παιδί που είναι 13 ετών νιώθω την αγωνία να παραμείνω δυνατός και όρθιος για να αναπτύξω την ίδια σχέση. Και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Ας τις σκεφτούν και οι νεότεροι άντρες μαζί με τις νεότερες γυναίκες αυτή τη διαφορά.
0: Σωστό, και δεν το ακούμε συχνά, δεν το ακούμε σχεδόν καθόλου.
1: Και ας λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το να είναι μικρή η ηλικιακή διαφορά του γονιού με το παιδί είναι μεγάλο δώρο. Είναι δώρο Θεού. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό.
0: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τη συνέπειά σας στο σκοπό αυτό.
1: Και πραγματικά. Για όλη τη στήριξή σας στο συνέδριό μας. Θα παραδώσω το μικρόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, ακούσατε ένα ακόμη απόσπασμα από το συνέδριο που
1: πολύ
0: είναι σε εξέλιξη.
1: Ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα δημογραφικού. Δεν υπάρχει πουθενά αρμοδιότητα. Κάποιο υπουργείο.
1: Τώρα αυτό το υπουργείο, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να υπάρξει χωριστό πράγμα.
0: Γραμματεία θέλει, κάποιο τμήμα θέλει. Ναι, υφυπουργείο. Δηλαδή, αφού αναγνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα, το αναγνωρίζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου το πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει και ένα υπουργείο. Όχι υπουργείο, υφυπουργός, αρμοδιότητα, γραμματέας, οτιδήποτε.
1: Και να μην θέλεις να τον αναγνωρίσεις, είναι μόνο το θέμα.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: σωστό,
1: το πρόβλημα τώρα, είτε αναγνωρίσουν οι κυβερνήσεις ή τα κόμματα, είτε όχι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Το βλέπουμε αυτό
0: δίκιο.
1: Που είπες, οι γεννήσεις. Βλέπεις, γεννήσεις, θάνατοι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που το βλέπεις, να μην μείνουμε μόνο εκεί και στις γενικές διαπιστώσεις. Αλλά να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να υπάρχει μια δράση. Έστω και τώρα, γιατί ίσως έχει χαθεί και πολύτιμος χρόνος.
1: Σας έχει τύχει και εσάς όμως να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη τον Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέργεια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέργεια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Πρωτέργεια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πριν συνεχίσουμε να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου όπου και αν είναι αυτό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: πριν από λίγο είχαμε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη για την ακρίβεια, δεν έχει ολοκληρωθεί, στην Κρήτη και πάλι για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα σχετίζεται και αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με το ενικός.gr, έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους 2 λογιστές καθώς και υπεύθυνοι ΚΙΔ. Πάντα υπάρχει ένα κύβ μέσα.
1: Μα τι γίνεται?
0: Τα παράνομα κέρδη, γράφει το ενικός.gr, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις, ρε παιδί?
1: Καλά, εκεί στην Κρήτη γίνεται το κουτρούλιο γάμος.
0: Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις? Πόσες,
1: δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι τα κύβ μέσα. Τώρα πηγαίναν 5, 10, 20 έξυπνοι, βάζανε μέσα, αλλά είδες εδώ ότι εδώ υπήρχε μπραβιλίκι. Το αλωνού του κόβαν τα δέντρα, λέγεται, τους έδινε τη γη.
0: Ναι,
1: ρε, είσαστε καλά καθόλου?
0: Είναι η τρίτη επιχείρηση που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή και ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε. Έχει σημασία και τι θα πούνε.
1: Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πολλά και ενδιαφέροντα, και για την επικαιρότητα και για τον Ολυμπιακό που εστέφθη πρωταθλητής, για όλα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

0: Έχει στείλει μήνυμα ο, νομίζω, ο Γιάννης από το Ήλιον και έχει δίκιο. Μάθαμε τι ήταν το θέμα με την Οσμή. Όχι, ποτέ.
1: Όχι, δεν μάθαμε.
0: Τίποτα. Έτσι το συζητήσαμε, κάτι το αναλύσαμε. Βγήκαν πέντε αναλυτές, τέσσερις δημοσιογράφοι.
1: Κανένα καράβι να καθαριζόταν, τίποτα.
0: Ναι, δεν μάθαμε πάντως. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή το συζητήσαμε όντως. Έγινε πρώτο δεύτερο θέμα για δύο μέρες, 48 ώρες και τελείωσε.
1: Εντάξει, εμείς, παιδί μου, τώρα το συζητήσαμε. Μην αλάψει κανένα τσιγάρο. Μην αλάψει κανένα τσιγάρο και γύρουμε εκεί. Εντάξει, ναι. Θα μυρίζει σαν αέριο. Σαν αέριο.
0: Σαν θιάφι ένα πράγμα, ναι.
1: Μπορεί να ήταν.
0: Ήταν και εκτεταμένη η περιοχή. Ναι. Πολύ μεγάλη δηλαδή. Ναι. Αλλά επιστημονικά να πούμε ότι είναι αυτό.
1: Όχι. Όχι. Δεν ξέρουμε. Με βεβαιότητα δεν ξέρουμε.
0: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πώς, ξέρω εγώ. Ο Κούβελος λέει: καλημέρα. Το πρόβλημα δημογραφικό έχει φανεί εδώ και 20 χρόνια. Όλο λόγια είμαστε. Όλες οι κυβερνήσεις φταίνουν. Σωστό. Η Βασιλική Σεργιοπούλου, για χαρά Βασιλική, καλημέρα και σε σένα. Ευθύνονται, λέει, οι άνθρωποι το δημογραφικό, λέει ο Παναγιώτης. Τι ακριβώς θα πούνε δημογραφικό οι άνθρωποι που ευθύνονται, λέει, και που είναι και νέοι γονείς. Πρόβλημα τώρα όλα αυτά. Λέει ο Νίκος Κυπελούχος, λέει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι, τι να πούμε τώρα.
1: Α, λέει, τι τους έχεις κάνει αεκάρα μου. Να ξεκίνονται στους δρόμους για να παρηγυρίζουν ασήμαντους τίτλους σε περιφερειακά αθλήματα. Κάτσε ρε Συνίκο και εσύ.
0: Όχι, ρε,
1: πρωταθλήτρια μπάσκετ είναι.
0: Εντάξει, όσο να πεις, μεγάλος τίτλος είναι.
1: Λέει ο Σταμάτης. Τον έβαλε μετά από πίεση του κοινού, λέει, και της εργοδοσίας. Στον ύμνο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λέει, κάνω παραγγελία. Τον ύμνο του Ολυμπιακού, τα παιδιά του Πειραιά, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και ό,τι υπάρχει σε Πειραιά. Δώσ' του, λέει, και πριν και μετά.
0: Α, Πειραιά συνεχόμενος, έτσι. Πειραιά δίχως τέλος.
1: Μάλιστα. Τώρα που μας τρολάρουνε και ο Ρογκάκο, όλα καλά. Χθες το δικό σας το σπίτι σε γάβρους νοικιάστηκε. Επειδή ήταν στο Άκα.
0: Εντάξει, λογικό. Εντάξει, με αυτά τα πειράγματα υπάρχουν πάντα.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Το δώσαμε κι εμείς. Η ΑΕΚ δεν έδωσε πάλι στον Ολυμπιακό. Δεν έδωσε το γήπεδο. Καλημέρα, Ολυμπιακός κράτησε το γόητρο της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Μπράβο, Γιώργο. Σοφία Μαραγκίδου, Νίκο, μας έχεις δίκιο, λέει. Η πάντα ρίτσα ήταν εντυπωσιακή και στο δελτίο. Εχθές δεν ήταν μια λευκή οπτασία και έκανε κοντρά στο κόκκινο ποτάμι. Α, δε. Χθες δε ήταν μια λευκή οπτασία. Τα βλέπεις, Λιτσάκη.
0: Εσύ και η Σόφη, είσαστε οι δύο σταθεροί.
1: Όχι.
0: Εσύ βέβαια στο Μουγκόβ δεν το έκανε τίποτα.
1: Τέτοια.
0: Χωρίς ήχο, βέβαια. Εσύ απλά στα χαλιά σου.
1: Έπαιρνε το χαλάκι.
0: Και έβλεπες και θέαμα, ναι.
1: Να και η Κέλλη. Ριτσάκι μου, λέει, καλά τα λέει ο Νικόλας περί καρδιοχτυπιού. Πάντα πανάθα. Σας ακούω ανελιπώς, λέει.
0: Τι να κάνω, και εγώ πανάθα είμαι, βρε παιδί μου. Αλλά όταν μου βλέπεις μπάσκετ, το μπάσκετ είναι έτσι φτιαγμένο σαν άθλημα που πραγματικά με τις περιόδους και τα συγκεκριμένα αυτά που είναι, που ένα καρδιοχτύπη το έχεις.
1: Η Μαρία λέει καλημέρα σας, αν και Παναθηναϊκός, χάρηκα για την νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε και λέει και την Μπαρσελόνα αύριο στο Θυσίο.
0: Έτσι λέει η Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το χάρηκα. Εσύ, Μαρία μου, χάρηκα. Χάρηκα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Ολυμπιακό. Δεν έσκισα και τις φανέλες μου.
0: Εντάξει, δεν είπε χάρηκε, είπε. Δεν είπε ότι έσκισε.
1: Δεν έσκισα και τις μπλούζες μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χάρηκα. Εντάξει. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα. Εκατοντάδες τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για Ολυμπιακό, για δημογραφικό. Τους έχει αγγίξει πάρα πολύ.
0: Καλά, όλοι το σχολιάζουν το δημογραφικό.
1: Να ο Γιάννης. Αντί να δώσουμε κίνητρα να κάνουν το ζευγάρι για Ελληνόπουλα, δίνουμε επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, όλα χρειάζονται, αλλά έχει τώρα και ένα δίκιο.
0: Εντάξει, η επιδότηση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλη. Γιατί τα ζευγάρια θέλουν λίγο περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν και να νοικιάσουν οι άνθρωποι ένα σπίτι και να μπορέσουν να προχωρήσουν, να ανοίξουν τη ζωή τους και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
1: Αλήθεια είναι.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News.
1: Άρχισε το τρολάρισμα εδώ, Διονύσης λέει. Γουρλίδικη έδρα του ΠΑΟ για τον Ολυμπιακό.
0: Γουρλίδικη αποδείχθηκε εδώ.
1: Λοιπόν, άκου Διονύση τώρα, επειδή μας τρολάρεις κιόλας. Γίνεται το νέο μας γήπεδο, να ξέρεις. Στο Βοτανικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, τα πανοραμικά, τα πλάνα, τα ωραία. Έχουμε, ο Τσίμας κάνει ένα ωραίο για την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, να δούμε και την υλοποίηση.
1: Και ξέρεις, έχει τσιμέντα αυτό, Διονύση. Δεν είναι προκάτ, δεν είναι με σίδερα. Λέω τώρα για το Ολυμπιακού το γήπεδο. Αυτό έχει τσιμέντα, έχει βάσεις.
0: Καλά, καλά. Αν δεν
1: και εγώ το τρόλα. Τι έγινε.
0: Μας χαιρετάει, μας χαιρετάει.
1: Είναι Ολυμπιακός ο Νίκος.
0: Ναι, και μας χαιρετάει γενικά.
1: Μας κόβει, ναι, 30 δεύτερα είναι νωρίτερα, μας κόβει.
0: Έλα, Νίκο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο θα είναι μαζί σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης.
1: Βέβαια, θα σας διασκεδάσω, σας ενημερώσουν όλα καλά. Πάμε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επιδείο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε ΕΣΥ έχουν τεθεί από σήμερα μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μωρέα κοντά στη σύραγγα Ψωμάτι. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στην πρόσληψη δασοφύλακα στο Άστρος με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Οι αιτήσεις ξεκινούν από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Σε σειρά εγκρίσεων για έργα οδικής αναβάθμισης άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δύο από αυτά αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης έχει καταστεί σύμβολο των αγώνων για την ειρήνη και τη συναδέλφωση των λαών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπαηλιού κατά το χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τον Αρκά αγωνιστή. Συνελήφθη χθες στην τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης ανήλικος, γιατί όπως προέκυψε λίγο νωρίτερα αποπειράθηκε να εισέλθει σε όχημα με σκοπό την κλοπή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο παρεμβάσεων με στόχο να περιοριστεί ακόμα περισσότερο το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για αυξήσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Περήφανη για την ομάδα μου του χρόνου double, τόνισε στο Arcadia Sports η πορτιέρα του Αστέρα Χρύσα Γρηγοριάδου μετά το τελικό κυπέλλου γυναικών στο ποδόσφαιρο. Όταν όλα έγιναν δύσκολα, αποδείξαμε ότι όλοι έκαναν λάθος. Το μήνυμα του Φεντερίκο Μακέτα μετά το τέλος της φετινής σεζόν με τον Αστέρα Ακτόρ. Στο πένθος έχει βυθιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με διαστήματα βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις, 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις, νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις, αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
10: Α, δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Δεν πεινάω.
11: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
10: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
14: Εφτάσε!
15: Θα σε θυμηθώ.
16: Την αγαπάω, ρε φίλε.
17: Το ξέρω, αδερφέ.
16: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
17: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
16: Γιατί?
17: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
17: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
16: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
17: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πριν πάμε στα γνωστά δυσάρεστα ζωφερά γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινώς στη χώρα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια Σοβιετία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κάποιο τρόπο, λόγω επιδομάτων, λόγω ηχόμενων, έχουμε και το συνέδριο για το δημογραφικό σε εξέλιξη τώρα. Φυσικά γίνεται και από το Real FM. Ακούσατε και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου να λέει ότι πρέπει να ξαναγίνουν cool, κάπως έτσι το είπε, οι μεγάλες οικογένειες. Σε ποια χώρα? Στην Ελλάδα. Ναι, θα ξαναγίνουν cool. Μεγάλες οικογένειες στην Ελλάδα είχαμε όταν δεν υπήρχε τίποτε άλλο αφενός να κάνουν όσοι είχαν κάνει την οικογένεια. Το να γυρίσουμε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να γυρίσουμε σε ένα στήλο που 9 παιδιά θα είναι στιβαγμένα σε 80 τετραγωνικά μέτρα, γιατί αυτό βρίσκεις στην Αθήνα όταν, ακόμα και όταν υπάρχουν δύο μισθοί, εντάξει, μέση μισθοί, αυτό βρίσκει στην Αθήνα. Πολύ θετικό αυτό. Να παρκάρουμε και τα παιδιά σε κανένα μια αποθήκη κλπ. Δηλαδή έχουμε στεγαστική κρίση, έχουμε οικονομική έτσι και αλλιώς κρίση, όσον αφορά βέβαια την πλειοψηφία, όχι το 25%, τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξαναλέμε συνέχεια. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε cool την οικογένεια. Δηλαδή το πρόβλημά μας είναι να κάνουμε καμπάνια για να κάνουμε cool τη μεγάλη οικογένεια. Και να πάμε, όπως είπα, από το μα, δηλαδή μα δεν μπορώ να κάνω παιδιά, δεν μπορώ, στο μαμά. Μάλιστα, και μετά είπε για τις γυναίκες άνω των 50 που κάνουν παιδιά. Καλή τύχη. Καληνύχτα και καλή τύχη. Το δημογραφικό που εμείς έχουμε, για να το περιαυτολογήσουμε, έχουμε αναφέρει ότι είναι βασικό πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν γίνει της μοδός. Και μάλιστα ακούγαμε και απίστευτες ατάκες από αιρετούς άρχοντες εισαγωγικά ότι το δημογραφικό δεν έχει σχέση με την ανάπτυξη. Καθόλου δεν έχει. Η ανάπτυξη γίνεται από ρομπότ και από την AI για την AI και τα ρομπότ. Ως γνωστόν, δεν γίνεται από ανθρώπους για τους ανθρώπους. Λοιπόν, είχαμε πει και τις προβλέψεις των επιστημόνων. Δεχτείτε το ότι το 2100 οι Έλληνες θα είσαστε, γιατί εμείς δεν θα ζούμε τότε, γύρω στα 7 εκατομμύρια κάτι. Live with it. Learn to live with it. Μάθε να ζείτε με αυτό. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Δεν γυρνάει πίσω. Εκτός αν έχουμε μια πολύ πλέον τολμηρή μεταναστευτική πολιτική, η οποία δεν είναι η τολμηρή μεταναστευτική πολιτική της μόδας. Ίσα-ίσα το αντίθετο είναι της μόδας. Και εδώ που τα λέμε, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλη μεταναστευτική πολιτική σε μια χώρα η οποία έχει τόσα πολλά κόμπλεξ, τόσα πολλά ρατσιστικά χαρακτηριστικά ως βασικά πολιτιστικά της χαρακτηριστικά, πολιτισμικά αν θέλετε, και έχει μια πόρωση, μια ψύχωση με τις εθνικές υποτίθεται επιτυχίες, όπως ήταν και αυτή εχθές στο μπάσκετ. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό Πειραιός, ο οποίος βέβαια κατέκτησε τη EuroLeague, η οποία είναι ένα υπερεθνικό, πολυεθνικό, multi-culti πρωτάθλημα μπάσκετ, στο οποίο συμμετέχουν όλοι σχεδόν, σε λίγο θα συμμετέχουν και αυστραλιανές ομάδες όπως τη Eurovision. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται για την οικονομία, εντάξει, okay, και για το θέαμα ίσως, για να αυξάνονται οι αγώνες, να αυξάνονται οι επενδύσεις. Δύο ομάδες ελληνικές, ειδικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν ήταν καν στο Final Four, αλλά έγινε στην έδρα του, το ανακαινισμένο ΑΚΑ, η Telecom, αν θέλετε τώρα, Telecom Athens, Telecom Stadium Athens, ο οποίος έχει κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων στο μπάσκετ τώρα. Ο Ολυμπιακός πιο συγκρατημένος, πιο μεθοδικός, κατάφερε να κερδίσει χτες, εντάξει, τη μισή Ρεάλ, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Νομίζω ότι οποιοδήποτε παρακολουθεί, έστω και πλέον υποτυπωδώς, αλλά παρακολουθούσε μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια, κανένας δεν χώναβε τη Ρεάλ στο μπάσκετ. Λοιπόν,
Και τέλος πάντων και καλά έκανε ο Ολυμπιακός και μπράβο του και συγχαρητήρια. Ελπίζουμε βέβαια να μην αρχίσει να περιφέρει το τρόπιο του EuroLeague σε περιοδεία όπως έκανε με το Europa League, νομίζω Europa League στο ποδόσφαιρο. Πείτε άλλο ποδόσφαιρο, άλλο μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι πιο διανοουμενίστικο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Επαναλαμβάνουμε γιατί είναι μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι άλλο άθλημα. Μπορεί χτες να βγήκανε τρεις και ο Κούκος βέβαια στην Τρίπολη, μην τρελαθούμε κιόλας. Βγήκανε κανένα 20-30 πιτσιρίκια μαυροφορεμένα και πανηγυρίζανε για να πετάξουν βεγγαλικά και κροτίδες. Στο πέραμα δεν βάλανε φωτιά από τα βεγγαλικά και τις κροτίδες. Και παραλίγο διαβάζουμε να καεί και ένα καταφύγιο ζώων. Εντάξει, βέβαια στον Πειραιά έγινε χαμός. Λογικό οι οπαδοί οποιασδήποτε ομάδες, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας ότι έχουμε θέμα με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός συμβολίζει κάποια πράγματα στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι οπαδοί ομάδων συμβολίζουν την παρακμή. Αν μη τι άλλο. Όπως και οπαδοί κομμάτων. Απλώς δεν υπάρχουν πλέον οπαδοί κομμάτων ουσιαστικά στην Ελλάδα, όπως παλαιότερα, δεκαετία 80 δηλαδή, άντε και 90, υπάρχουν πελάτες και υπάλληλοι κομμάτων. Και αντίστοιχα και ομάδων, απλώς εκεί ο κόσμος ο οποίος δεν έχει κάτι να κερδίσει από μια ομάδα αντικειμενικός, είναι πολύ περισσότερος. Είχαμε ένα επεισόδιο βέβαια χθες στο ΆΚΑ, το οποίο είναι το πιο ενδιαφέρον, η πιο ενδιαφέρουσα είδηση που προέκυψε, μακράν που προέκυψε από το Final Four. Σύμφωνα με διάφορα λοιπόν αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε μια αντιπαράθεση λεκτικού χαρακτήρα μεταξύ του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, και του γνωστού και μη εξαιρεταίου κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. Λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπολιτικά.gr, γιατί υπάρχει και άλλη μια βερσιόν για το τι υπόθηκε, εμείς θα αναφέρουμε αυτήν γιατί ήθιστε σε αυτή την πλευρά της ιστορίας, σε εισαγωγικά εννοούμε της ιστορίας ως αφήγημα, να είναι σχετικά ακριβή εδώ τα σχόλια και οι αναφορές. Ηρωνεύτηκε ο κύριος Δημητριάδης τον κύριο Μαρινάκη όταν κατέβαινε στα court seats που λέμε, δηλαδή στα καθίσματα που βρίσκονται δίπλα στο γήπεδο. Οι ακριβές θέσεις, αν θέλετε. Και ο κύριος Μαρινάκης, πρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός, εφοπλιστής κτλ., επιχειρηματίας, του απάντησε: το έχεις παρακάνει. Σε κανονική χώρα θα έσουν φυλακή με τα εγκλήματα που έχεις κάνει κατά της δημοκρατίας. Είσαι πίσω από όλη τη διαφθορά τα τελευταία χρόνια και θα βάλεις εσύ φυλακή τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτή η αναφορά είναι στη λεγόμενη δίκη Λιγκερίδη, την οποία την προβάλλει ένα μέσο στην Ελλάδα συνεχώς. Και τα άλλα αναφέρονται, αλλά ένα μέσο την προβάλλει στην πρώτη σελίδα συνεχώς. Θα το βρούμε μπροστά μας αργότερα. Ο κύριος Δημητριάδης απάντησε: θα σας βάλω όλους φυλακή, θα δεις. Η ανταπάντηση του κύριου Μαρινάκη ήταν: είσαι ελεηνός, τέτοια μέρα να προκαλείς κιόλας. Αρκετά σε ανέχτηκα. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο κύριος Δημητριάδης έφτισε προς το μέρος των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Άμα έχεις επίπεδο. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού τώρα του είπε: έχεις 150 οικογένειες ρεκοριέ, λόγω της εμπλοκής του κύριου Δημητριάδη, της φερόμενης εμπλοκής της φερόμενης εμπλοκής στις παρακολουθήσεις, στο σκάνδαλο των υποκλοπών όπως λέμε ή όπως λέγεται αν θέλετε. Στα δικαστήρια χωρίς να έχουν κάνει τίποτα και απειλείς, θα πάτε φυλακή, θα δεις, απάντησε ο κ. Δημητριάδης για να πάρει την ανταπάντηση. Εσύ θα μας βάλεις φυλακή ρε Κοριέ, δεν σέβεσαι την ημέρα, δεν σέβεσαι τίποτα. Καλά πάει και αυτό.
οπωσδήποτε η σύγκρουση μεταξύ των κέντρων εξουσίας, θα λέγαμε, στην Ελλάδα καλά κρατεί, και βέβαια υπάρχει και η πλέμπα, σε εισαγωγικά, η οποία ασχολείται με το να πανηγυρίσει κάτι, γιατί προφανώς στη ζωή της δεν έχει και πολλά πράγματα για να πανηγυρίσει, για να μην πούμε ότι έχει ξεχάσει πως, τι σημαίνει πανηγυρισμός, ή αν θέλετε καλή έτσι οτιδήποτε, η αίσθηση της επιτυχίας, να πούμε, ή η αίσθηση ότι υπάρχει μέλλον. Γι' αυτό και τα παιδιά, τα πιτσιρίκια, και πολύ καλά κάνουν, φοράνε συνεχώς μαύρα, παρότι το μαύρο είναι κλασικό έτσι κι αλλιώς.

ευτυχώς, να πούμε και να κάνουμε και λίγο χιούμορ, ευτυχώς δεν φωταγωγήθηκε εχθές η Τρίπολη λόγω της κατάκτησης της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Γνωστός Ολυμπιακός ο δήμαρχος, άλλωστε ο κύριος Τζιούμης. Δεν φωταγωγήθηκε ευτυχώς, γιατί αν φωταγωγείτο θα βλέπατε ότι είναι παντελώς άδεια. Μετά τις 9 δηλαδή δεν υπήρχε ψυχή έξω, εκτός από δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή εστίασης, όπως λέμε, τα οποία είχαν κάποιο κόσμο. Το άλλο ήταν άδειο. Α, εκεί ήταν και 30 Ολυμπιακοί, 35 που γυρνάγανε στο κέντρο, πετάγανε κροτίδες, βαρελότα, ό,τι είχαν τα παιδάκια και τραβάγανε φωτογραφίες και βίντεο για τα social. Μία θλίψη, μία παρακμή, μία γραφικότητα. Επαναλαμβάνουμε για να μην παρεξηγηθούμε και αρχίζουν κάποιοι φίλοι της εξυπνάδες, οποιοδήποτε και άμα κέρδιζε, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, καλά στο μπάσκετ ήταν λίγο δύσκολο αυτό, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε, οποιοδήποτε, τα ίδια θα λέγαμε και τα ίδια θα βιώναμε. Ίσως λίγο πιο ακραία, λόγω της μενταλιτέ του Προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, επικαιρότητα κατά τα λοιπά, το Σαββατοκύριακο. Α, εντάξει, συνεχίζονται οι πόλεμοι κανονικά. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για ένα προσχέδιο συμφωνίας, για άλλη μια φορά βέβαια, μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ,

ως προς την εξαφάνιση, την απόπειρα εξαφάνισης της ηγεσίας της αντιπολίτευσης με νομικό τρόπο. Και είχαμε και εκλογές στην Κύπρο, όπου παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα και προβλεπόμενα από κάποιους, τελικά οι Κύπροι επέλεξαν σχετικά μετριοπαθείς πολιτικούς, σχετικά μετριοπαθείς, αν και η ακροδεξιά για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέον είναι παράγον στην κυπριακή πολιτική ζωή, είναι το τρίτο κόμμα. Λέγεται Ελάν, αν σας αν έχετε τέτοιες περιέργειες. Αυτά προς το παρόν. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε 2 λεπτά και θα επανέλθουμε, ξεκινώντας πια με την επικαιρότητα όπως περιγράφεται από τις εφημερίδες.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Ποια είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ αγόρι μου τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι.

0: Πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω.
1: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
0: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, είχαμε κι άλλα το... Βασικά την Παρασκευή είχαμε την λιτανία των λειψάνων των νεομαρτύρων στην Τρίπολη, μαζί με την εικόνα βέβαια και ό,τι προβλέπετε. Είχαμε μια διαφορετική σκηνοθεσία, σε εισαγωγικά θα μπορούσαμε να πούμε, μια διαφορετική διάταξη φέτος, πιο ενδιαφέρουσα θα πρέπει να πούμε, πιο μεγαλοπρεπή. Βέβαια ατύχησε λίγο η Τρίπολη, διότι δεν είχε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, αλλά έδωσε και ένα στίγμα ο νέος Μητροπολίτης και οι συναυτόφτοι που διοργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις για το μέλλον. Όσον αφορά την ίδια την εκδήλωση, το είδαμε τη διάταξη την καινούργια πιο ενδιαφέρουσα. Μεγαλύτερο μπούγιο, θα λέγαμε, εισαγωγικά. Από και πέρα, εντάξει, αυτές οι εκδηλώσεις έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Φυσικά είχαμε και τα εγγένεια του Παλατιού των Δεσποτών στην Καστροπολιτεία του Μιστρά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό το απόγευμα της Παρασκευής, όχι το απόγευμα της Παρασκευής, νωρίτερα, το απόγευμα της Πέμπτης, όχι το απόγευμα της Παρασκευής, σωστά, το απόγευμα της Παρασκευής, τον κύριο Μητσοτάκη, και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει, επειδή είδαμε τώρα τα τελευταία βιντεάκια στο TikTok και του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας από ό,τι φαίνεται θα θελήσει να χτυπήσει και στο TikTok τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος φέρεται να παίρνει από εκεί θετικά, να προσλαμβάνει θετική ανταπόκριση στα βιντεάκια του, τα οποία βέβαια είναι σουρεαλιστικά, έτσι. Από τη Σπάρτη έβγαλε βιντεάκι που πήγαινε μέσα στον κόσμο, έλεγε «This is Sparta», λοιπά, πάλι μιλάγε στο σκύλο του, τον ρώτησε αν θέλει να πάνε περιοδία στη Λακωνία και «μπα», λέει, δεν είπε ο σκύλος «μπα», και ο Μητσοτάκης είπε ο ίδιος «μπα», γιατί τον είδε να κοιμάται το σκύλο, λογικό, το τι έχει ακούσει εκεί μέσα αυτός ο σκύλος, αν μπορούσε να μιλήσει. Τι θα έλεγε. Και ο κύριος Τσίπρας, αντίστοιχα βίντεο με την ονοματοδοσία του κόμματος του, το οποίο θα ανακοινωθεί αύριο στο Θησίο, έτσι, 26 Μαΐου. Θα ακολουθήσει δηλαδή την κυρία Καριστιανού, η οποία ήδη ανακοίνωσε την 21η Μαΐου το δικό της κόμμα, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Αυτό είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία δήλωσε μάλιστα ότι πάει για την απόλυτη εξουσία, για την πρώτη θέση, αν και βέβαια απόλυτη εξουσία στις δημοκρατίες δεν υπάρχει. Υποτίθεται ότι η εξουσία εκπορεί από το λαό και για το λαό. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι ανοησίες εισαγωγικά του συντάγματος, νεανικές απερισκεψίες. Ο Τσίπρα λοιπόν έκανε τη δική του πλάκα σε εισαγωγικά μέσω TikTok. Είχε θέσει ένα ερώτημα σε νέους να προτείνουν ένα όνομα. Βρήκε κάποια βιντεάκια όπου κάποιοι νέοι προτείνανε ονόματα. Βρήκε και ένα όνομα και λέει αυτό είναι τέλειο κτλ. Αλλά του λένε οι συνεργάτες του ότι πρόεδρε, έχουν βγει όλο το υλικό είναι έτοιμο. Οι πλατφόρμες, τα promo videos κλπ. Οπότε λέει ο κύριος Τσίπρας, καταλήγει στο βίντεο, αυτά συμβαίνουν όταν έχεις πολύ γρήγορη ομάδα. Καλά πάμε με την πλακίτσα, καλά πάμε με την επικοινωνία, υποτίθεται για νέους που ασχολούνται με το TikTok βέβαια, ή αν θέλετε νεότερους γενικώς, καλά πάμε με τα social, να ακούσουμε και καμιά πρόταση σοβαρή βέβαια για την επόμενη μέρα της χώρας θα θέλαμε. Και όχι γενικολογίες, ευχολόγια και ασάφειες που ακούμε από όλες τις πλευρές μέχρι τώρα. Τουλάχιστον αν εξαιρέσουμε ενημέρει το Πασόκ. Η αλήθεια είναι. Και ο κύριος Τσίπρας ένα μανιφέστο γενικά έχει αναφερθεί μέχρι τώρα, δικαιοσύνης, επαναφορά στην κανονικότητα κτλ. Και από την άλλη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης και συναυτό μιλάνε για την Ελλάδα το 2030. Την ανάπτυξη και διάφορα τέτοια, τα οποία βέβαια αφορούν, όπως έχετε καταλάβει, ολίγους εκ των Ελλήνων και όχι την πλειοψηφία. It, it, but...
ποιος ασχολείται να μου πείτε με την πλειοψηφία, όταν πολύ εύκολα χειραγωγείται ένα μέρος αυτής και όταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων επίσης δεν έχουν καμία σχέση και ούτε μπορούν να επηρεάσουν καμία κατάσταση. Δημοκρατία, πάμε στις εφημερίδες. Κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ΜΚΟ. Και σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση συμμετέρων. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε και να βλέπουμε τέτοια πράγματα, τέτοια θέματα. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σκανδαλώδης λειτουργία των επιτροπών ενστάσεων για τη δράση ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, που απαρτίζεται κατά τα 2/3 από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση Παπαθανάση. Το 76% των ενστάσεων που εξετάστηκαν κρίθηκε με πλήρως ή μερικώς αποδεκτό, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της δράσης να εκτοξευθεί από τα 160 εκατομμύρια ευρώ στα 856 εκατομμύρια ευρώ. Θεσμική εκτροπή, ο διορισμένος Γεραπετρίτης κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες. ΑΒ πλήρης οδηγός για τη νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Και αυτό που σας λέγαμε, άγριο επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη Δημητριάδη πριν από τον τελικό, το μπάσκετ, οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι στήριξαν με ζητοκραυγές τον πρόεδρο της ΠΑΕ.

Ελεύθερος τύπος. Η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Και μια χαρακτηριστική φωτογραφία με τον κύριο Μητσοτάκη να βγάζει selfies με πτσιρικάδες. Τώρα το βάρος κάποια στιγμή πρέπει να πέσει και στην εκπαιδευτική, στην εκπαιδευτική αναβάθμιση, αλλά δεν το βλέπουμε. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Μάμα τις έριχνε, θα ήταν πραγματικά είδηση. Είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια, σε εισαγωγικά αυτό που σας είπαμε, προσχέδιο 6 σημείων συγκρατημένα χαμόγελα, πάρα πολύ συγκρατημένα. Και Κύπρος εκλογές, πρωτιά δύση, ακροδεξί, το είπαμε, και φιδείας στη Βουλή, αναμενόμενο ο Ευρωβουλευτής, αυτός ο TikToker, κάτι τέτοιο, ή YouTuber μάλλον, YouTuber, αυτή η εμφανέστατα κομική προσωπικότητα, και γιατί όχι. Γιατί όχι, ο καθένας έχει δικαίωμα να διεκδικεί την εξουσία, γιατί αυτός διεκδικούσε και την νίκη. Και νέο κόμμα, ο Τσίπρας, λέει ο Ελεύθερος Τύπος τώρα, έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο Θησίο. Η εφημερίδα Τα Νέα, ακίνητα δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω του λογαριασμού ρεύματος, αλλά δεν θα το πάρετε καν χαμπάρι. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτός ο τοπικός έμφυα. Ένα νέο χαράτσι εντός εκτός αγωγικών, το οποίο τα έσοδα θα πηγαίνουν στην τοπική ανάπτυξη, έτσι λέει ο νέος κώδικας. Η Πομιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα, ναι, που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα. Όντως, θα είναι επιπρόσθετο. Μετά την επιστολή, η Κοβέση, η Ούρσουλα, τα αντίπεινα, πώς αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Και Τουρκία 2026. Δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Συνελήφθησαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, επιβλήθηκε δια της βίας ο νόμος του Ερντογάν. Μακελιό, κεντρικό θέμα αυτό που αναφέραμε από το ΆΚΑ, βέβαια μονταρισμένο αρκούντος εδώ στην φωτογραφία τουλάχιστον. Ευάγγελος Μαρινάκης και ανυψός του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης συναντήθηκαν στο ΆΚΑ και έγιναν όλα ίσιωμα για τις υποκλοπές. Άγρια νύχτα με ξύλο και ύβρις. Ξύλο και ύβρις, τέλος πάντων. Έσκησαν τη φανέλα του αφοπλιστή, οι κάμερες του γηπέδου τα δείχνουν όλα. Μάλιστα.

Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με την εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές, ρωτά η εφημερίδα. Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορούμενη για το κράτος δικαίου, εισαγωγικά πρέπει να το έχει, εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητος για ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψης και αγροτικές ενισχύσεις, δηλαδή να μπορούν να μην δίνονται. Το άρθρο του κυρίου Κοτάκη, το οποίο δεν θα αναφέρουμε περαιτέρω, δεν θα εξειδικευτούμε πάνω σε αυτό, έχει το χαρακτηριστικό τίτλο και ονοείτο «Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη ισούται με τυραννία», αναφερόμενος βέβαια και στην Τουρκία. Και νέος διπλός φορολογικός πέλεκης στα ακίνητα από το 2027. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση περιμένει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων από το 2027. Παιδιά, ξεφορτωθείτε τα. Ξεφορτωθείτε τα. Εισαγωγικά το λέμε, άμα μπορείτε, ξεφορτωθείτε τα. Καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει την επιβολή τέλους τοπικής αναπτύξεως, το οποίο θα αντικαταστήσει δύο ισχύουσες επιβαρύνσεις και τέλους περιφερειακής αναπτύξεως. Πολύ ανάπτυξη όμως, πολύ ανάπτυξη, που θα βεβαιώνεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν δεν μπορείτε να τα ξεφορτωθείτε, με την καλή έννοια το λέμε, και δεν τα χρησιμοποιείτε, δεν τα αξιοποιείτε, κόψτε το ρεύμα στα κίνητα, γιατί αυτά τα τέλη τοπικής αναπτύξεως που είναι οι δήμοι δηλαδή και περιφερειακής που είναι οι περιφέρειες, θα αφορούν ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Η εφημερίδα των συντακτών. Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Το κυρίαρχο δίλημα. Άλεξη Τσίπρα, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα, τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά.

Global Summit Sotila, Φλωτήλα, μηχανισμό βασανιστήριων καταγγέλνουν ακτιβιστές, αλλά το λιγότερο είναι αυτό. Είχαμε και από κάποιες χώρες αντιδράσεις κηρύττοντας ως ανεπιθύμητο, persona non grata λέγεται, τον Υπουργό Ασφαλείας του Ισραήλ, δηλαδή δεν μπορεί ας πούμε, να πάει στη Γαλλία. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια άδωνη, οι ελλείψεις κάτω από το χαλί. Όλοι για τα πανηγύρια είμαστε έτσι κι αλλιώς. Άμα δείτε, πολλές διαφημίσεις διαδικτυακές, αυτές που πραγματικά υπάρχει επένδυση σε αυτές, όχι τηλεοπτικές, τις οποίες γνωρίζουμε κιόλας ποιες είναι πλέον, όσοι έχουν απομείνει. Το διαδίκτυο θεωρείται πλέον ο πιο αξιόπιστος, θα λέγαμε, πιο αποδοτικός τρόπος για προσωποποιημένη διαφήμιση, οπότε είναι λογικό να πηγαίνει εκεί η πίτα, να υπάρχει μεγαλύτερη πίτα μάλλον. Κάνες 2026, το γνωστό κινηματογραφικό φεστιβάλ, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων, λέει η εφημερίδα. Επόμενο ήταν αυτό. Κόντρα. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσουν τιμές βέβαια. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν. Και ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% των εσόδων του για να πληρώσει το ενίκιο. Συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Καλά, εδώ και πολύ καιρό.

Political. Οδηγός επιβίωσης. 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο στους hacker. Μα, αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Πώς να ασφαλίσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς από τις ηλεκτρονικές απάτες. Και το μανιφέστο. Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Καλώς κάνει και το νομίζει εν μέρη. Κάποιος να τη μαζέψει, λέει το μανιφέστο, για την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Κάποιος να τη μαζέψει. Ερωτήματα προκαλεί πρεμούρα της για άρθρο 86, θητεία Ευρωεισαγγελέων και τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα. Καυτές αποκαλύψεις από τη Δήμητρα Χαλικιά για την Τυχεροπούλου και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καυτές αποκαλύψεις, μην το χάσετε, μπορεί να καείτε λίγο.

Και απρόκλητη επίθεση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της συνοδείας του κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη, λέει το μανιφέστο. Τώρα βέβαια τα παραπολιτικά που δεν τα λες αντιπολιτευόμενα με κανέναν, λένε ότι τον ηρωνεύτηκε πρώτος ο κ. Δημητριάδης τον κ. Μαρινάκη. Τώρα τι έγινε, οι αυτόπτες θα ξέρουν. Κόμμα Καριστιανού, ψεκασμένες θεωρίες από την πάνω και κάτω πλατεία. Καλά, τώρα μην λέτε εσείς στο σπίτι του ψεκασμένου, για ψεκασμένους δεν μιλάνε. Γιωτόπουλος, η μεγαλόψυχη δημοκρατία και ο αμετανόητος Λάμπρος της 17 Νοέμβρη. Ενδιαφέρον θα έχει ο κύριος Γιωτόπουλος τώρα που βγήκε από τη φυλακή, βέβαια για λόγους υγείας και λόγω προχωρημένης ηλικίας, για να πεθάνει σπίτι του δηλαδή ο άνθρωπος. Εισαγωγικά το λέμε, αλλά αυτό θα γίνει. Θα μπορούσε να δώσει μια συνέντευξη και να απαντήσει σε κάποια πράγματα και να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει βέβαια. Αυτό με τους ψεκασμένους, ναι, οπωσδήποτε οι λεγόμενοι, αυτούς που καλούν κάποιοι ψεκασμένους, όπως είχε πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, βέβαια πολύ κακό στην περίοδο της πανδημίας, γιατί είχε μιλήσει για ψεκασμένους. Ναι, όντως υπάρχουν κάποιοι που συμμετέχουν από ό,τι φαίνεται στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού ως προβεβλημένα στελέχη και έχουν εκφράσει κατά το παρελθόν ακραίες θεωρίες, όπως αντιεμβολιαστικές, χωρίς επιχειρήματα κτλ. Ή και με επιχειρήματα κάτι φορές, αλλά όχι στοιχειοθετημένα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ψεκασμένους καθόλου. Καθόλου ψεκασμένους δεν έχει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα, άμα υποστηρίζει κάποιος πραγματικά την υπάρχουσα κατάσταση στο κυβερνών κόμμα, τι δεν είναι ψεκασμένος, τι είναι. Α, είπαμε. Εξαγριωμένος, βολεμένος. Δηλαδή, εν μέρη ψεκασμένος κι αυτός. Και γενικά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, με άλλη αφορμή, βέβαια αθλητική αφορμή, για να είσαι οπαδός οποιοδήποτε πράγματος, οπαδός δηλαδή δογματικά υπέρ ενός πράγματος, πρέπει να είσαι και λίγο ψεκασμένος. Γίνεται αυτό. Πάει με την ιδιότητα. Λοιπόν, πάμε και στην απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούζ, σχέδιο για εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκόσικος και Τεχεράνη, πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Και προσέξτε εδώ, αναφορά στο κόμμα το επικείμενο του κυρίου Τσίπρα. Με ατάκες του Ανδρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Ο Τεμπονέρα, ο Μόρες, αναφέρεται στην αποχώρηση του κυρίου Τεμπονέρα, τυπικά από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί δεν έτσι κι αλλιώς είχε παραιτηθεί από όλα τα όργανα του κόμματος. Ξεκινά κύμα παραιτήσεων από Τετάρτη, λογικό. Και άρθρο του κυρίου Σκούρη, γνωστού δημοσιογράφου, ο Τσίπρας αναδιατάσσει την κεντροαριστερά. Προσέξτε τώρα, λέει η εφημερίδα απογευματινή, με ατάκες του Ανδρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Και γιατί να μην παίξει με ατάκες του Ανδρέα. Εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, την προηγούμενη εβδομάδα έβγαλε αυτό την εξυπνάδα, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα. Το θέμα είναι ποιος θα είναι να σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα, εννοώντας ότι αυτός είναι στη θέση να σηκώσει το τηλέφωνο και ότι ό,τι και να γίνει, ακόμα και επίθεση να υποστούμε από την Τουρκία, λέμε τώρα, σε εισαγωγικά, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει αυτό, θα είναι αυτός έτοιμος και θα είναι και ψύχρεμος και θα αντιμετωπίσει την κρίση. Η επικοινωνιακή ομάδα του κ. Μητσοτάκη, βέβαια, αυτό το έκλεψε, το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, είναι σλόγγαν της Χίλαρη Κλίντον, της καμπάνιας υπέρ της Χίλαρη Κλίντον από το μακρινό 2008, που είχε αντίπαλο τον Μπαράκ Ομπάμα τότε για να πάρει το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος. Οπότε αφήστε τώρα αυτά, παίρνει ατάκες από εδώ, παίρνει ατάκες από εκεί, που ψάχνετε την εξυπνάδα της εβδομάδας, γιατί πλέον δεν υπάρχει και πολιτικό επιχείρημα σε αυτή τη χώρα. Τι να πει δηλαδή, τι επιχείρηματα να. Ψάχνουν να βρουν εξυπνάδες για επικοινωνιακούς λόγους. Και να θυμίσουμε επίσης ότι στο τέλος το τηλέφωνο το απαντούσε ο Ομπάμα και όχι η Χίλαρη Κλίντον.

Πάμε και στην ελεύθερη ώρα μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Γρήγορα. Το νέο κόμμα του Αλέξη και αν η Καριστιανού ξεπεράσει τον Τζίπρα σε ποσοστά, ωραίο, λέμε εμείς, πάμε για πόλεμο με την Τουρκία. Ανάτο. Η γαλάζια πατρίδα, το νομοθετικό έκτρωμα του Ερντογάν και η φράση θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά. Υπάρχει σε τραγούδι αυτό νομίζω. Αποζημίωση μαμούθ σε απολυμμένους ανεμβολίαστους. Νέα επιχείρηση τρομοκράτησης με χανταϊό και έμπολα. Εταιρεία Τσοκλαχώμα. Τσοκλαχώμα, κοντά, θα πληρώσει 4,25 εκατομμύρια δολάρια σε πρώην εργαζόμενούς της που εκδιώχθηκαν γιατί δεν προσκόμισαν αποδεικτικά εμβολιασμού στις 15 Οκτωβρίου 2021. Έχετε κάνει ένα λάθος όμως εδώ, αγαπητοί της Ελεύθερης Ώρας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός καθόλου, καμία περίοδο. Άρα, κακώς τους έδιωξε η εταιρεία, εάν τους έδιωξε. Και καλώς θα τους αποζημιώσει. Γιατί δεν είχε πάτημα να τους διώξει εδώ. Θα μπορούσε η εταιρεία να διώξει κάποιον και να μην έχει καμία απέτηση αυτός εφόσον είχε γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Άλλο Ηνωμένες Πολιτείες, άλλο Ελλάδα. Επικαλούμενοι μεταξύ άλλων και τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις. Προφανώς σου λέει δεν θέλουμε να εμβολιαστούμε γιατί είμαστε Ιεχωβάδες, γιατί είμαστε κάτι άλλο. Ή κάτι και κάποια άλλα. Υπάρχουν και άλλες θρησκείες που δεν το θεωρούν πρέπον. Αναμένουμε λέει αντίστοιχες αποφάσεις και από τα ελληνικά δικαστήρια. Είσαστε πολύ μακριά ανοιχτωμένοι, αλλά αυτό μου πείτε είναι κλασικό της Ελεύθερης Ώρας σύμπτωμα. Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του ολίγου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Επίσημη έναρξη στις 7.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για τον 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης και τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα μέχρι και το βράδυ της 5ης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μωρέα κοντά στη σύραγγα Ραψωμάτι. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Στην πρόσληψη δασοφύλακα στο Άστρος με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Η αιτήση ξεκινούν από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Σε σειρά εγκρίσεων για έργα οδικής αναβάθμισης άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δύο από αυτά αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα της Αρκαδίας. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης έχει καταστεί σύμβολο των αγώνων για την ειρήνη και τη συναδέλφωση των λαών, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπαϊλιού κατά το χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τον αρκαγωνιστή. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο παρεμβάσεων με στόχο να περιοριστεί ακόμα περισσότερο το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για αυξήσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με ανακοίνωση.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Περήφανη για την ομάδα μου του χρόνου double, τόνισε στο Arcadia Sports η πορτιέρα του Αστέρα Χρύσα Γρηγοριάδου μετά τον τελικό κυπέλου γυναικών στο ποδόσφαιρο. Όταν όλα έγιναν δύσκολα, αποδείξαμε ότι όλοι έκαναν λάθος. Το μήνυμα του Φεντερίκο Μακέτα μετά το τέλος της φετινής σεζόν με τον Αστέρα Άκτορ. Στο πένθος έχει βυθιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Με διαστήματα βροχής στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Εγώ Μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: στη στήριγμα. Θα δώσω τη Λίτα, θα ανεβάζουμε το στήθο. Σούσε και στήριγμα! Εκπληκτικό γκολ από το νέο τη Λίτα. Το 11 το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δείξω Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Rhythm is a dancer, it's a soul companion, you can feel it everywhere. Λοιπόν, ερχόμαστε σε τοπικά μέσα, λιγοστά σήμερα, Δευτέρα ως συνήθως. Ελευθερία της Καλαμάτας, πολύ υψηλές βαθμολογίες επισκεπτών στην Πελοπόννησο. Ο χειμερινός τουρισμός κερδίζει το στοίχημα. Καλό θα ήταν αυτό, γιατί θα κρατήσει ο χειμώνας. Τέλος πάντων, δεν μπαίνει εύκολα το καλοκαίρι, ενώ την ίδια στιγμή να πούμε ότι έχουμε καύσωνα σε Ισπανία, Αγγλία, παρακαλώ, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς και αναμένεται και αύξηση ανόδου θερμοκρασίας εκεί.

Πάμε στο arkadianet38.gr. Μπορείτε να ακούσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τον ντοκιμαντέρ «Σκυρίτες», η επίλεκτη ομάδα του βασιλιά Λεωνίδα, που βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών. Πλούσιο όπως πάντα αστυνομικό ρεπορτάζ, και σε ποιες περιοχές του Δήμου Τρίπολης θα κοπεί το ρεύμα μεθαύριο Τετάρτη.

και άλλες χρηστικές πληροφορίες, όπως πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιουνίου. Καθώς τη Δευτέρα, που είναι 1η Ιουνίου, είναι του Αγίου Πνεύματος ως γνωστόν. Σε μια εβδομάδα.

Και κάτι που πέρασε στα ψηλά, θυμόσαστε ότι όταν εξελέγει πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ο Αρκάς κύριος Ψυχογιός, είχε πάρει συγχαρητήρια κτλ. Ακυρώθηκαν οι εκλογές όμως του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για δεύτερη φορά με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Λοιπόν, μάλιστα, έχουμε διάφορες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Προς ώρας θα πάμε να δούμε τα θέματα της σημερινής τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου, η οποία γίνεται βέβαια στην Τρίπολη. Πέρα από τις ερωτήσεις της αντιπολιτεύσεως, κατά κύριο λόγο τις οποίες δεν γνωρίζουμε και μπορεί να μην γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι οι άλλοι σύμβουλοι της συμπολιτεύσεως της παράταξης του Ιωπτωχού, πάμε να δούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία είναι έξι. Έγκριση επικαιροποιημένου ειδικού σχεδίου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών περιφέρειας Πελοποννήσου, παράρτημα του ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, η Όλαος 2, το εφάνταστο όνομα που λέγαμε, για το έτος 2026. Η εκένωση περιοχών σε περίπτωση της πυρκαγιάς δηλαδή. Και μάλιστα έχουμε και δεύτερη έκδοση η οποία θα εγκριθεί ή μάλλον θα τεθεί προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έγκριση προτάσεων για συμπλήρωση του καταλόγου τιμών αποζημίωσης οχημάτων, μηχανημάτων, έργου, μέσων και την οριζόντια αύξηση των τιμών αποζημίωσης κατά 10% που αφορά τον καθορισμό της αποζημίωσης των εργατοτεχνητών και των ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα απασχοληθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου όλων των περιφερειακών ενωτήτων της για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές όπως χιονοπτώσεις, παγετός, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολιστήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ. Για το έτος 2026 μέχρι νεωτέρας, λέει το θέμα. Συζήτηση για τις εκτεταμένες καταστροφές στη γεωργική παραγωγή λόγω παγετού. Σε αρχές Μαΐου αυτό. Έγκριση της τρίτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το 2026. Και εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στις τραπεζικές συναλλαγές, καθορισμός του είδους των συναλλαγών, ορισμός υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών, έγκριση εξουσιοδότησης για τη σύνδεση στην ειδική εφαρμογή Vias Portal. Αυτά από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο δεν έχει κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον, εκτός αν εξαιρέσουμε τη συζήτηση για τις εκτεταμένες γεωργικές καταστροφές, τις πρόσφατες λόγω παγετού.

Τώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, έχουμε συνέχεια συλλήψεων περί ΟΠΕ και ΠΕ στην Κρήτη. 20 συλλήψεις, χειροπέδες σε λογιστές και υπευθύνους διαφόρων δομών. Οι συλλήψεις αφορούν όλο το νησί εκτός από το νομό Χανίων.

δεν ξέρω αν θα ασχοληθούμε με την Τουρκία, όπου έχουμε μεγάλη πολιτική κρίση ή πολιτιακή κρίση, αν θέλετε, εν εξέλιξη. Πάντως, και στην Ελλάδα που δεν πάμε πίσω, έχουμε επιτροπές που θα έρθουν στην Ελλάδα για να ελέγξουν ο ΠΚΠ και Τέμπη. Μάλιστα έγινε και μια συνάντηση στο Στρασβούργο, όπου οι Έλληνες υπεύθυνοι τα βρήκαν λίγο σκούρα. Λοιπόν, φτάνει αύριο η Επιτροπή Κοντ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι έχει σημασία αυτό. Πρόκειται για την Επιτροπή του Προϋπολογισμού, που θα κάνει έναν πιο αναλυτικό έλεγχο του λεγόμενου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σημειώσουμε ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να ματαιώσουν ή έστω να καθυστερήσουν τον ερχόμο της Επιτροπής, προσδοκώντας σε στήριξη από άλλους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην οικογένεια σε εισαγωγικά του οποίου ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τα κατάφεραν φυσικά, γιατί άλλοι οι ευρωβουλευτές άλλων χωρών του Λαϊκού Κόμματος, γιατί να βάλουν το κεφάλι τους στον τορβά σε εισαγωγικά.

Επίσης αναμένεται το Σεπτέμβριο που μας έρχεται, από την 21η έως την 23η, πολύ σημαντική για την Τρίπολη βέβαια, 23η, αναμένεται να έρθει στην Επιτροπή μας η Επιτροπή ΠΕΤΗ Αναφορών του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διαρευνά την τραγωδία των Ντεμπών. Φυσικά τότε δεν θα, μέχρι τότε δεν θα έχει ολοκληρωθεί η δίκη των Ντεμπών σε καμία περίπτωση. Η Επιτροπή εκείνη προτίθεται να συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων και με εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο.

Πάντως, το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική συνεδρία, αν θέλετε, που αφορά τις υποθέσεις όλες αυτές, έγινε πριν από μερικές μέρες στο Στρασβούργο με πρωτοβουλία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, που ασχολείται με το κράτος δικαίου και βασικό της αντικείμενο ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα. Θα πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα που δεν θα τα ακούσετε εύκολα από ελληνικά μιμιέ. Στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχε και η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, αυτή που ακούσατε πώς απευθύνονται απέναντί της, πώς την αναφέρουν κάποια μιμιέ, βασικά ένα μιμιέ, ένα μέσο. 24 ώρες μετά τη συνεδρίαση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε επιστολή στην Κομισιόν, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του κανονισμού για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει, με αφορμή την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες express, όπως λέμε, fast track πολιτικών, για να μπορούν να βάζουν υποψηφιότητα αθώοι. Αυτό είναι δικό μας σχόλιο, προφανώς. Λοιπόν, οι εκπρόσωποι του ελληνικού κράτους και της κυβέρνησης, βέβαια, αλλά το ελληνικό κράτος εκπροσωπούσαν στη συνάντηση. Δεν φαίνεται να βρήκαν και πολύ ευχάριστο το κλίμα. Συμμετείχαν ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Κουτνατζής. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό για τα ελληνικά χρώματα. Τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν συνολικά το κράτος δικαίου σύμφωνα με πληροφορίες, με ιδιαίτερες αναφορές στην ελευθερία του τύπου, στις ΛΑΠ αγωγές, αυτές που γίνονται για εκφοβισμό, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά ακούστηκε και η μαγική λέξη Blue Skies. Πρόκειται για την εταιρεία, αν δεν ξέρετε, που έχει συνδεθεί με την V&O, τον Βαρβιτσιώτη Ολύμπιου, και οι δύο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο κολλήγα στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης φαίνεται ότι εργάζονταν στην Blue Skies, λαμβάνοντας στη συνέχεια κέρδιες επιθέσεις στο επιτελικό κράτος, όπως το λέμε, αλλά και στην Ευρώπη. Εννοείται ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει βάλει στο αρχείο τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η συζήτηση επεκτάθηκε πάντα σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και σε άλλα κέρια θέματα, όπως για παράδειγμα το θέμα των απευθείας αναθέσεων που έχουν γίνει από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Φαίνεται πως, όπως ξέρουμε μάλλον εμείς, εν λόγω

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική.

0: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
0: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πάλι μαζί σας. Μπήκαμε λίγο καθυστερημένα και δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα, αλλά βλέπαμε διάφορα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο από κινητά, προφανώς γυρισμένα, σε σχέση με το επεισόδιο που έγινε μεταξύ των κυρίων Μαρινάκη και Δημητριάδη χτες στο ΟΑΚΑ, λίγο πριν την έναρξη του τελικού της EuroLeague στο μπάσκετ μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ, όπου κέρδισε η ελληνική ομάδα με δύσκολα στο τέλος.

από ό,τι φαίνεται τα ρεπορτάζ που αναφερόντουσαν στο επεισόδιο δεν λένε τίποτα για την πραγματική διάσταση και την ένταση που επικράτησε. Εδώ βλέπουμε ότι υπήρξε και ρήψη σημαίας του Ολυμπιακού κατά του κ. Δημητριάδη. Ευτυχώς βέβαια δεν έπαθε κάτι ο άνθρωπος, γιατί τώρα μια σημαία, όχι χάρτινη, έτσι, πάνινη.

υψηλό επίπεδο σε κάθε περίπτωση, στην elite της χώρας θα λέγαμε.

Λοιπόν, θα σας αφήσουμε να ακούσετε μουσική. Θα σας αποχαιρετήσουμε εμείς, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 12. Μείνετε συντονισμένοι, λίγο μετά τις 2. Arcadia Sports Show με τον Χρήστο Καρνέζη και τη Μένια Λή. Να δούμε και τι έγινε στο τελικό του πρωταθλήματος του κυπέλου ποδοσφαίρου γυναικών, που συμμετείχε και ο Αστέρας βέβαια. Και το κλείσιμο της χρονιάς γενικά για τα τμήματα του Αστέρα Actor. Και βέβαια προφανώς θα υπάρχει και αναφορά στην κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό Πειραιός. Βέβαια δεν θα υπάρχει αναφορά στο επεισόδιο, φαντάζομαι, που εμείς περιγράψαμε σε δύο σημεία της εκπομπής, διότι έχει και κάποιο πολιτικό ενδιαφέρον προφανώς.

Από τον Γιώργο Ελιόπουλο, λοιπόν, που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASSE απ' έξω, και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρυθμίση των ήχων. Καλό να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Επί 2.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κύριε Σιχύρη, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Επίσημη έναρξη στις 7.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για τον 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης και τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα μέχρι και το βράδυ της 5ης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μωρέα κοντά στη σύραγγα Ραψωμάτη. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στην πρόσληψη δασοφύλακα στο Άστρος με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Η αιτήση ξεκινά από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Σε σειρά εγκρίσεων για έργα οδικής αναβάθμισης άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2 από αυτά αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα της Αρκαδίας. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης έχει καταστεί σύμβολο των αγώνων για την ειρήνη και τη συναδέλφωση των λαών, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπαλιού κατά το χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τον αρκαγωνιστή. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο παρεμβάσεων με στόχο να περιοριστεί ακόμα περισσότερο το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για αυξήσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με ανακοίνωση.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Περήφανη για την ομάδα μου του χρόνου double, τόνισε στο Arcadia Sports η πορτιέρα του Αστέρα Χρύσα Γρηγοριάδου μετά τον τελικό κυπέλου γυναικών στο ποδόσφαιρο. Όταν όλα έγιναν δύσκολα, αποδείξαμε ότι όλοι έκαναν λάθος. Το μήνυμα του Φεντερίκο Μακέτα μετά το τέλος της φετινής σεζόν με τον Αστέρα Άκτορ. Στο πένθος έχει βυθιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με διαστήματα βροχής στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Έλατε κύριε Φανφάρα, περάστε η καλεσμένη μας αγωνία.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί. Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
14: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
14: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
14: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
15: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μια προσφορά της stoihiman.gr. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, είμαστε κοντά σας λίγο μετά τις 2, θα είμαστε μέχρι και τις 3, ερχόμαστε με πλούσια ειδησιογραφική αθλητική πάντα, αθλητικό πάντα περιεχόμενο. Σήμερα λοιπόν στα μικρόφωνα Χρήστος Καρνέζης και Μένια Λιλή, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, ρύθμιση των ήχων. Το μενού μας σήμερα περιλαμβάνει φυσικά πολύ αστέρα, πολύ τελικό κυπέλου γυναικών, δεν τα κατάφεραν, παρόλα αυτά είναι νικήτριες γιατί έχουν γράψει ήδη ιστορία. Οι γυναίκες του Αστέρα γνώρισαν την ήττα στον τελικό από τον ΠΑΟΚ στον τελικό του θεσμού. Έχουμε νέα από την πρώτη ομάδα του Αστέρα Άκτορ, καθώς έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα ότι 5 παίκτες δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον σύλλογο της Αρκαδίας. Έχουμε και Final Four. Χθες η Αθήνα εντύθηκε στα Ερυθρόλευκα, καθώς ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο του Final Four στην ιστορία του, χθες κόντρα στην Real. Κοντά μας η stoihiman.gr με πλούσιο κουπόνι και σήμερα.

πάμε αρχικά να ξεκινήσουμε με τα νέα του Αστέρα Άκτορα από την πρώτη ομάδα και φυσικά στη συνέχεια πλούσιο ρεπορτάζ θα σας δώσουμε από τον μεγάλο τελικό κυπέλου, εκεί που η Τρίπολη έδωσε το παρόν στο Αγρίνιο για να βρεθεί στο πλευρό των γυναικών. Τέλος λοιπόν από τον Αστέρα Άκτορ 5 παίκτες, ο Αστέρας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με 5 ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα του Σάλχο, Τσιντότα, Μόμο, Τζανδάρη και Μεντιέτα. Όπως καταλαβαίνετε, μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Αστέρας Άκτορ περνά ήδη στη νέα του σελίδα, στη νέα εποχή, προχωρώντας σε αλλαγές στο ρόστερ του. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπαμε, η Κιτρινομπλε πάει ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Άλχο, Μούμο, Τζιντότα, Φάνη, Τζανδάρη και Μεντιέτα, σηματοδοτώντας την έναρξη του σχεδιασμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και από μένα. Είπες μένα για τις αποχωρήσεις και γενικότερα μετά την ολοκλήρωση και των υποχρεώσεων της ομάδας γυναικών του Αστέρα θα μπει επιτάπητος ο σχεδιασμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ήδη 5 παίκτες αποτελούν παρελθόν, οι οποίοι θα λέγαμε να εξαιρέσει τον Άλχο και οι υπόλοιποι θα λέγαμε ψιλοέτοιμοι ήταν για αποχώρηση και κάποιοι είχαν ήδη φύγει. Το βασικότερο βέβαια, όπως επιτάσσει μια ποδοσφαιρική ομάδα, είναι και θα έχουμε και εξελίξεις νομίζω σχετικά γρήγορα, το ζήτημα του προπονητή. Ποιος είναι ο προπονητής που θα οδηγήσει τον Αστέρα Άκτορα στο επόμενο πρωτάθλημα της Τίχημαν Super League. Χθες βέβαια είχαμε τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος γυναικών. Αρκετά ανταγωνιστικός ο Αστέρας, κοίταξε στα μάτια τον ΠΑΟΚ, η εμπειρία του οποίου μίλησε. Με δύο γκολ η ομάδα της Θεσσαλονίκης, της Γκούνη με κεφαλιά στο 33ο λεπτό και της Τζούρτζεβιτς στο 87, πήρε το τρόπαιο με 2-0. Ο Αστέρας που είχε δοκάρει στο 1-0 με τη Σπυριδονίδου. Ο ΠΑΟΚ που ολοκλήρωσε κάνοντας το ντάμπλ αλλά και αίτητος σε όλα τα παιχνίδια και μάλιστα με απίστευτη τη διαφορά τερμάτων. Σημείωσε συνολικά, όπα περίμενε τώρα, γύρω στα 100 γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελο και δέχτηκε μόλις 6. Και μάλιστα τα δύο που δέχτηκε από τα 6 είναι στο κύπελο με αντίπαλο την ΑΕΜ Εικόνου σε αδιάφορα παιχνίδια. 6-1 και 1-1 έχει έρθει το σκορ. Το χειροκρότημα της Κερκίδας, και στο Αγρίνιο βρέθηκαν χτες φίλαθλοι του Αστέρα να υποστηρίξουν τα κορίτσια. Το πήραν αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους, μια χρονιά που σίγουρα μπορεί έτσι να έχει την πικρία της απώλειας του τίτλου, αλλά κρίνεται καθόλου επιτυχημένη, με την ομάδα να τερματίζει ακόμη ψηλότερα από την περσινή χρονιά στην τρίτη θέση βαθμολογίας και βέβαια να καταγράφει και την συμμετοχή στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τι δήλωσε στην κάμερα του κρατικού καναλιού αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ο προπονητής του Αστέρα, ο Μάρτιν Μάσαρικ.
1: Στο Αστέρα Τρίπολης ο κύριος Μάσαρικ. Ο Αστέρας το πάλεψε. Στο πρώτο ημίχρονο είχε και την κατοχή. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό το ότι η ομάδα της Τρίπολης στα 4 χρόνια ζωής της έχει φτάσει σε ένα τελικό κυπέλλου.
2: We fight for this cup, the best cup we have the ball for us. But it's very important that Tripoli, Asteras Tripoli, in four years life is here. It's a cup final. You agree with that?
3: Yeah, of course. I'm here one season, and everyone who is working in this club did amazing job. Previous time when I wasn't here, but now, I am so proud of everyone, of people who came here and do this amazing support for us. And I can only say to congratulations opponent. Today they scored 2 goals, they win, but I think my girls show really good performance, and Asteras will be on the football map next season much stronger like was this season.
2: Ναι, συμφωνώ. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για έναν από αυτούς που ήρθαν εδώ πέρα και μας υποστήριξαν. Φέτος κάναμε πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Δεν ήμουν τα προηγούμενα χρόνια εδώ, αλλά κάναμε καταπληκτική δουλειά. Όλα είμαι περήφανος για τις παίκτριές μου. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Πέτυχε 2 γκολ και κατάφερε να κατακτήσει το κύπελλο. Αλλά ο Αστέρας θα γίνει και ακόμα πιο δυνατός και τη νέα χρονιά.
1: Thank you very much.
2: Thank you.
0: Πάμε στις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, του κυρίου Θανάση Πατρικίδη. Ο ΠΑΟΚ που όπως είπαμε έκανε το double μετά από μια χρονιά πέρσι που ήταν η ΑΕΚ στη θέση του. Μια παρένθεση, η ΑΕΚ που κατέξει και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Πάμε λοιπόν.
1: Τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Θανάση Πατρικίδη. Κύριε Πατρικίδη, ανίκητος, αίτητος. Τα πήρε όλα φέτος ο ΠΑΟΚ. Το σχόλιο σας για το παιχνίδι και για το 7ο ντάμπλ του ΠΑΟΚ.
4: Νομίζω ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή χρονιά, εξαιρετική. Τα κορίτσια είναι πραγματικά φανταστικά, δουλεύουν πάρα πολύ καθημερινά και όντως αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά μας.
1: Πώς είδατε το παιχνίδι, δυσκολευτήκατε?
4: Σίγουρα είναι ένας τελικός, πάντα είναι ένα ντέρμπι. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι το ποδόσφαιρο των γενικών στην Ελλάδα βλέπω ότι έχει ανέβει επίπεδο. Πραγματικά παρακολουθούμε καλούς αγώνες. Πώς θα τους δεις, πολύ ευχάριστα, με πολύ καλό θέαμα, καλή ένταση και τα κορίτσια προσπαθούν και δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό.
1: Ο κόσμος και στο Αγρίνιο, στα 100 χρόνια του συλλόγου.
4: Είναι συγκινητική απλά, πάρα πολύ. Δηλαδή, τους ευχαριστούμε για το δρόμο που κάνανε, για την υποστήριξή τους, είναι φανταστική.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάμε να ακούσουμε τη δήλωση αποκλειστικά στο Arcadia Sports και στο Βασίλη Μπαλατσό, ο οποίος κάλυψε χτες το παιχνίδι στο Αγρίνιο, η goalkeeper του Αστέρα, η Χρύσα Γρηγοριάδου.
5: Χρύσα, μπορείτε ο τρόπο να μην ήρθε, η προσπάθεια μου ήταν τεράστια, ο κόσμος έδειξε ότι το αναγνώρισε. Θέλω να μου πεις λίγο τα πρώτα σου συναισθήματα μετά από αυτό το τελικό, όπου μπορεί το τρόπο να μην ήρθε, ήρθε όμως μεγάλη αναγνώριση.
6: Προσωπικά είναι ο πρώτος μου τελικός και νομίζω είναι ο πρώτος τελικός μετά από κάποια χρόνια που και αφήνουν κόσμο μέσα να μπει και είναι πολύ οργανωμένα. Σαν τελικός έχω να πω ότι και οι δύο ομάδες ήταν πολύ δυνατές. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο προσωπικά το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δεν πειράζει, δεν μας έκατσε το αποτέλεσμα.
5: Τι πιστεύεις ότι χάθηκε το τρόπαιο, με δεδομένο βέβαια ότι παίζατε και με ομάδα η οποία δεν έχει χάσει μέσα στη σεζόν?
6: Ναι, δεχτήκαμε ένα γκολ από στιγμένη φάση, αυτό ήταν το άσχημο. Βέβαια, εκτός από αυτό δεν ήμασταν πολύ απειλητικοί, ναι, μεν κυκλοφορούσαμε πίσω την μπάλα, τη βάζαμε πάρα πολύ εύκολα από την άμυνα, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στο γυναικείο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον της Ελλάδας. Αλλά μπροστά νομίζω δεν ήμασταν αποτελεσματικοί.
5: Είδαμε σήμερα την παρουσία του κόσμου, ήταν πραγματικά
7: ανεξάρτητα
5: την Τρίπολη. Και όλη τη σεζόν ήταν δίπλα σας και εντός και εκτός, θέλω να μου πεις δύο λόγια για τον κόσμο.
6: Όλη τη σεζόν πράγματι ήταν δίπλα μας ο κόσμος του Αστέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σε κάθε παιχνίδι μας στηρίζει, μας βοηθάει. Γίνεται ο 12ος παίχτης, είτε παίζουμε εντός είτε παίζουμε εκτός, πόσο μάλλον σήμερα. Παίζαμε και μακριά από την Τρίπολη. Ήρθε πάρα πολύ κόσμος, εννοείται και του ΠΑΟΚ. Και νομίζω κάνουμε καλά βήματα ώστε να γίνει η αναγνώριση που είπαμε και στην αρχή.
5: Όταν σας μάζεψε τώρα ο coach που σας έκανε μια ομιλία με ένταση, τι σας είπε, με πάθος, κατάλαβα.
6: Ότι είναι περήφανος για μας. Βγάλαμε πολλά πράγματα που δουλεύουμε στο γήπεδο. Νομίζω το δείξαμε κιόλας. Είμαστε και εμείς πολύ τυχερές που έχουμε αυτόν τον προπονητή. Τι να πω, ελπίζω να ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον.
5: Φέτος τρίτες και τελικό, του χρόνου.
6: Του χρόνου, double. Κύπρο πρωτάθλημα.
5: Ευχαριστώ.

Αυτά λοιπόν από τον τελικό, τον χθεσινό βραδινό τελικό που έγινε στο Αγρίνιο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η σεζόν για τη γυναικεία ομάδα του Αστέρα. Προφανώς η φιλοσοφία μάλλον των ανθρώπων της ΠΑΗ είναι κάθε χρόνο και καλύτερα για το συγκεκριμένο τμήμα. Ένα τμήμα που θα λέγαμε προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Και σίγουρα θα υπάρξει, όπως όλα δείχνουν, ενίσχυση και στην ομάδα γυναικών. Δεν είχαμε εκπομπή την Παρασκευή, τελείωσαν και οι άντρες με διπλό στο Αγρίνιο, κερδίζοντας τον Πανετολικό με 2-1.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ολοκληρώθηκαν και η 10η αγωνιστική και τελευταία στο πρωτάθλημα των play-out της Τύχημαν Super League. Ο Αστέρας έφυγε με διπλό και έκλεισε με θετικό αποτέλεσμα την φετινή σεζόν. Στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-2, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Η τελική βαθμολογία των play-out, 46 βαθμούς συγκέντρωσε ο Ατρόμητος, 41 η Κηφισιά, 36 και πάνω από τον Πανετολικό. Ο Αστέρας Άκτορ, 36 και ο Πανετολικός, 30 η ΑΕΛ και 29 ο Πανσεραϊκός.
1: Και του χρόνου με υγεία λοιπόν και να μην έχουμε τέτοια μπερδέματα. Αν και νομίζω ότι το πάθημα, όπως λέει και ο λαός, θα γίνει μάθημα και ο σχεδιασμός της χρονιάς φέτος θα είναι τελείως διαφορετικός. Μια δυσάρεστη είδηση, από δύο δυσάρεστες ειδήσεις μάλλον, από το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέθανε σε δύο νέοι άνθρωποι, έφυγαν από τη ζωή. Μιλάμε για τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού της Ξάνης και της Εθνικής Ομάδας, ο Παρασκευά Άτζα, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 49 ετών, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα δύσκολο αυτοάνοσο νόσημα και χτες το βράδυ είχαμε και το θάνατο της γωγός Μαστροκώστα, μοντέλο στα 90's και σύζυγος του μέχρι πρότινος προπονητή του Όφη και μεγάλης δόξας του ελληνικού ποδοσφαίρου, του Τραϊανού Δέλα. Δυσάρεστες ειδήσεις όταν μαθαίνεις για νέους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή.

Για να ολοκληρώσουμε τα του τοπικού χορού, μιας και στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε βέβαια με το θρίαμβο του Ολυμπιακού και την κατάκτηση της EuroLeague, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και το πρωτάθλημα στην Α1 Εκασκενόπ, καθώς η Καλαμάτα 80 έκανε χτες το απόγευμα το break στην Κυπαρισία, κέρδισε τον Δίωνα με 73-58 και εξασφάλισε την άνοδό της στην National League 2.

0: Θα κλείσουμε σιγά σιγά, αλλά θα έχουμε και ένα σχόλιο. Δεν ξέρω, επειδή χτες καθόμουν και έβλεπα από την αρχή τη σύνδεση εκεί στο. Συγγνώμη, πηγαίνω στο ΆΚΑ. Δηλαδή, κάποιοι δημοσιογράφοι, καταρχάς, μάλλον το επίπεδο των αγγλικών των δημοσιογράφων είναι τραγικό. Mm-hmm. Δηλαδή, άκουγα επειδή συνέντευξη τύπου του Μπαρτζόκα και του Σκαριόλο και των παικτών στα αγγλικά. Είχαν βάλει κάποιον να μεταφράζει, τα μισά τα είχαν.
1: Συν
0: ότι έλεγε άλλαντάλλον. Πάει ένας δημοσιογράφος λοιπόν, εμφανίζεται στο κλεισό του ΆΚΑ, ποιος, ο θεός του ελληνικού μπάσκετ. Νίκος Γκάλης.
1: Ναι.
0: Και τι ερώτηση του κάνει ο Θεόφοβος. Λέει, αν παίζατε με αμυντικό το walk-up, πόσους πόντους θα βάζατε? Τι πόσους πόντους λέει, 40, με όποιον και να παίζα. Δηλαδή, πριν ρωτάς, μάθε λίγο την ιστορία. Τον Γκάλη τώρα που τον μάρκαραν, παίζαν άμυνα 5-1, όλοι πάνω του και τα βάζε.

του χθεσινού τελικού της EuroLeague και ολοκληρώθηκαν όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σώθηκε η Tottenham εδώ να μην είχαμε κλάματα από τον Γιώργο. Κερδισμένος Ολυμπιακός, ο οποίος έχει εξασφαλίσει μαζί με άλλες δύο ομάδες παρουσία σε League Phase την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2026-2027 μετά την τελική έκβαση της βαθμολογίας της Premier League. Ο Δουβίκας θα παίξει Champions League με την Como. Όλα αυτά θα τα δούμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο

0: Γιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς Κυρί Τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Goudaï Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά το Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπα! Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημα Greek Basketball League για τους τελικούς, αλλά και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Έστω και με καρδιοχτύπη χτες, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Euroleague, τέταρτη στην ιστορία του, επικρατώντας τον τελικό που έγινε στο κλειστό του ΆΚΑ με 92-85 της Real Μαδρίτης, με ένα στην ουσία καθάρισε το παιχνίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο, αν και πήγε εκεί να αυτοκτονήσει, στο δεύτερο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου κέρδισε με επιμέρους σκόρ 27-18 και 31-20, με τη Real που παρά τις απουσίες δεν πάβει να έχει ένα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος προσαρμόστηκε, θα λέγαμε, στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του αγώνα και με τις ελλείψεις, έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό, απίστευσε ευστοχία, αν και κάποια στιγμή στο μπάσκετ νομίζω δεν μπορείς να βάζεις όλα τα τρίποντα και φάνηκε αυτό. Ο Λάιλς από το πουθενά, ο Καναδός της Ρεάλ, στην ουσία έπαιζε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, ο Χεζόνι ανέλαβε στο δεύτερο, αλλά εκεί μίλησε ποιος, για να δω, επειδή είσαι μπασκετικιά φουλ τώρα πλέον.
1: Ποιος μίλησε?
0: Για τον Ολυμπιακό,
1: ο Φουρνιέ.
0: Ποιος έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι που δεν το λέει κανένας?
1: Ο Άλεκ Πίτερς.
0: Όχι, αυτό το λένε.
1: Ποιος?
0: Walk-up.
1: Ναι, ο walk-up, εντάξει, και είναι σταθερή δύναμη.
0: Κίνηση του Μπαρτζόκα που στο τέλος νομίζω εκεί, Ταϊρίκ Τζόουνς, στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP, αν και νομίζω MVP της οργάνωσης είναι κάποιος που και στα δύο παιχνίδια, αν αναλογιστούμε ότι ο Πίτερς έχασε στο Final Four μόνο ένα σουτ και πέτυχε 17 και 16, 33 πόντους. Εντάξει, ο Γάλλος είναι μεγαλύτερο όνομα και με καριέρα. Αυτός αναδείχθηκε MVP. Ο Φουρνιέ είχε 20 πόντους χτες, 16 ο Πίτερς, 12 ο Βεζένκοφ, 10 ο Walk-up, 8 ο Μιλουτίνοφ με 8 rebound, 7 ο Ward, 5 ο Τζόσεφ, 5 ο Μακίσικ, 4 ο Τζόουνς, έναν πόντο πέτυχε ο Ντόρσεϊ. Για τη Ρεάλ 24 ο Λάιλς, 19 ο Χεζόνια, 13 ο Φελίθ, 9 ο Αμπάλντε, 8 ο Μαλεντών, 5 ο Καμπάτσο. Καμπάτσο που κάποιοι λένε για τη διαιτησία, να πούμε με την ως πάλι διαιτητές. Ο Καμπάτσο πήρε 2 υπέρ του σφυρίγματα στο τέλος και ας διαμαρτύρονται κάποιοι. Ενώ οι 3 βολές που έδωσε ο Γόκαπ είναι καθαρά τίναγμα του ποδιού, άρα έπρεπε να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή. Και στο τέλος παίρνει αγκαλιά το Γόκαπ πριν μπάλα μπει μέσα. Το φάουλ που δόθηκε, που διαμαρτυρόταν Καμπάτσο, δεν ήταν απλώς φάουλ, ήταν και αντιαθλητικό φάουλ σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τέταρτο λοιπόν Final Four για τον Ολυμπιακό που πανηγυρίστηκε δεόντως. Είχαμε και παρατράγουδα στην κερκίδα, δεν ασχολούμαστε με αυτά.
1: Είχαμε. Περίμενα.
0: Τι άλλο θα δούμε. Είδαμε πολλούς κάργα στους influencers.
1: Πάντα αυτές οι διοργανώσεις, λόγω των χορηγών, έχουν πολλούς ambassadors, πολλούς influencers και γεμίζει με περισσότερους ανθρώπους των social media παρά με αθλητές. Να ξέρεις, και έχουν και τις καλύτερες θέσεις.
0: Α, μπορείς να μου εξηγήσεις.
1: Για να δώσουν το content στα social.
0: Τι να δώσουνε?
1: Το content.
0: Το content. Μπορείς να μου πεις ποιος ήταν την Παρασκευή ένας που MK
1: που
0: εμφανίστηκε
1: αυτός,
0: να περάσει μπροστά από 20.000 Ολυμπιακούς με φούτερ,
1: με
0: του,
1: φούτερ
0: Παναθηναϊκού.
1: Του Παναθηναϊκού.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι του κάνανε. Ποιος ήτανε?
1: Αυτός είναι YouTuber, αν έχω καταλάβει σωστά, ο οποίος Αμερικανός, ναι, και έχει, όταν έρθει στην Ελλάδα γίνεται χαμός, δηλαδή κυκλοφορεί στο δρόμο και μπορεί να είναι από πίσω του 1.000 παιδιά να τον ακολουθούν. Και ένας άλλος YouTuber ήταν στον τελικό με φανέλα της εθνικής ομάδας της Ελλάδας.
0: Εντάξει, εκεί πάει και έρχεται. Τώρα ναι, πας να με φούτε του Παναθηναϊκού.
1: Αυτός ο Μικέι νομίζω έχει πει στα social.
0: Και ποιος είναι και ο Μικέι, αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: YouTuber, έχει πει ότι θέλει να παίξει τον Παναθηναϊκό, ενώ δεν είναι επαγγελματίας αθλητής, ότι θα τα καταφέρει και κάποια στιγμή θα παίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Μπάσκετ.
1: Ναι. Αυτό λέει, αυτό σας λέω κι εγώ.
0: Δεν τον παίρνετε να ξεκινήσει από το ΓΑΟΤ?
1: Πρέπει έχει, να ξεκινήσει από κάπου,
0: που
1: φίλε.
0: Δεν έχει τεσσαροπεντάρια.
1: Πολύ διάσημη. Και ο Νίκος Οικονομόπουλος, που σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, από την κανονική διάρκεια, όσο πλησιάζαμε στα play-off, έκανε το σήμα 4 με τα δαχτυλά του. Εντάξει, το έδινε.
0: Αυτός τουλάχιστον πήγαινε γήπεδο, δεν εμφανίστηκε τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Να εμφανιστούν, δηλαδή έβλεπες παιχταράδες τώρα, Παπαλουκά, Πρίντες, ο Πρίντες που έβαλε και τα κλάματα. Έτσι,
1: γιατί είναι ένας άνθρωπος που με τους περισσότερους, ναι, τους έχει τους ζήσει κιόλας και σαν συναθλητές.
0: Δηλαδή να βλέπεις τους Αντετοκούμπο, τον Γκάλι, το θεό του μπάσκετ. Ποιος άλλος ήταν, Παπαλουκάς, Πρίντες, Ισπανούλης, ο Ζήσης, ο Σχορτσανίτης, είδα χθες και κάτι άλλο. Να πεις αυτοί έχουν αντικείμενο. Τώρα πήγε...
1: Ο Καλάθης ήταν.
0: Ο Καλάθης, ναι. Ο... πώς το λένε τον Τούρκο αυτόν.
1: Του και NBA. Εγώ τον ξεχνάω, δεν τον ξέρω τον κύριο. Ο κύριος Σενγκιούλ.
0: Που λέγανε κάποιοι στα social media γιατί τον βρήσανε φίλαθλο του Ολυμπιακού. Ο οποίος είχε κάνει ανάρτηση πέρσι και έλεγε αν είναι ωραία τα νερά που κολυμπούσαν οι Έλληνες στην ακρισατική καταστροφή. Όχι, έπρεπε να του δώσουμε ένα μπουκέτο λουλούδια.
1: Ο οποίος, συγγνώμη που σε διακόπτω, στο παιχνίδι με τη Φενέρ προσπαθούσε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα της EuroLeague και από το γιουχάρισμα που δεχόταν δεν τον άκουγαν ούτε οι διπλανοί του.
0: Δεν είναι γιουχαρίστη τυχαία.
1: Όχι, δικαιολογημένα.
0: Και άλλοι.
1: Είχε προκαλέσει.
0: Ναι, είχε προκαλέσει. Πάντως έγινε και ένα ψηλό μπαχαλάκι με τα εισιτήρια κτλ. Αυτά των νέων τεχνολογιών. Έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά θα εγκαταληφθεί η διεξαγωγή Final Four. Θα πηγαίνουμε σε πρότυπα NBA.
1: Ναι.
0: Γιατί φαντάσου να έπαιζε, ξέρω εγώ, σειρά των τελικών να ήταν Ολυμπιακός Ρεάλ σε Best of 3. Ναι. Θα γίνονταν δηλαδή όπως τα play-off 5 παιχνίδια και οικονομικό...
1: Νομίζω περισσότερο από όλους την πάτησαν οι Τούρκοι. Στο Final Four στα εισιτήρια, αυτοί έμειναν περισσότεροι απ' έξω.
0: Όχι, αυτοί ήταν 150 μόνο. Τέλος πάντων, ακούγονται διάφορα. Αυτά τα λύσουν οι αρμόδιοι. Για να κλείσουμε με μπάσκετ, σήμερα έχουμε και το τελευταίο παιχνίδι για τα play-off στην προημιτελική φάση. ΑΕΚ Άρης, Τζάμπολ στις 7. Η ομάδα που θα κερδίσει, το σκορ είναι 1-1 στις νίκες, θα βρει στην ημιτελική φάση μπροστά της τον Ολυμπιακό. Το άλλο ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ξεχάσαμε να πούμε κάτι άλλο για το Final Four. Τη δήλωση που έκαναν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ότι θέλουν στην επόμενη τριετία να φιλοξενήσουν στο ΣΕΦ το επόμενο Final Four.
0: Αν άκουγα καλά χτες, το επόμενο Final Four θα είναι πάλι Ντουμπάι, Σαουδική,
1: ναι,
0: Αραβία, κάπου εκεί.
1: Το τελικό στάδιο των έργων για το ΣΕΦ αναμένεται από τον Ιούνιο του 2027 και έπειτα, προκειμένου το γήπεδο να είναι πανέτοιμο στο ξεκίνημα της σεζόν 27-28, με μεγάλο στόχο να επιστρέψει το Final Four και πάλι στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά στον Πειραιά και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Να δούμε λοιπόν. Πάμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Ολοκληρώθηκαν τα πάντα. Μάλλον η μόνη εκκρεμότητα είναι τα μπαράζ υποβιβασμού στη Γερμανία. Ο επαναληπτικός που γίνεται σήμερα, η Paderborn, η τρίτη στην Bundesliga 2, υποδέχεται τη Wolfsburg, η οποία ήταν η 16η στην Bundesliga 1. Το πρώτο παιχνίδι έγινε την Παρασκευή, έληξε ισόπαλο 0-0. Το σημερινό παιχνίδι θα κρίνει ποια θα είναι η ομάδα που θα συμπληρώσει τις 18 για την επόμενη μάλλον αγωνιστική περίοδο στην Bundesliga. Premier League, τελικά αποτελέσματα χτες: West Ham Leeds 3-0, Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Bradford 1-1, City Villa 1-2, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 2-0. Πρωταθλήτρια η Arsenal, στο Champions League Arsenal, City, United, Aston Villa και Liverpool. 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια έδινε για το Champions League η Αγγλία. Το γεγονός ότι η Aston Villa είχε κατακτήσει και το Europa League οδήγησε σε ένα, πώς το πούμε, θα το πούμε με τον ελληνικό του όρο, σε ένα rebalancing. Η Sporting Λισαβόνα πήρε την θέση της Aston Villa ως μέσω του Europa League. Τέλος πάντων, αυτό σημαίνει ότι κέρδισε προκριματικό γύρο ο Ολυμπιακός. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν αποκλειστεί είτε από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League είτε στα play-off του Champions League, έχει δεδομένη παρουσία σε league phase στο Europa League. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ, η οποία ξεκινά από τα play-off του Champions League. Αν προκριθεί μπαίνει βέβαια στους ομίλους, αν αποκλειστεί συνεχίζει και αυτή στο Europa League. Θέση σε league phase θα έχει και ο Όφη, ο οποίος ξεκινά στα play-off του Europa League, ακόμα και αν αποκλειστεί θα παίξει στη league phase του Conference League. Στο Europa League από την Αγγλία βγαίνουν Bournemouth και Sunderland, και στο Conference League η Brighton. Ολοκληρώθηκε και το πρωτάθλημα της Ισπανίας και της Ιταλίας. Στην Ισπανία στο Champions League Barcelona, Real, Villarreal, Atletico και Betis. Στο Europa League θα παίξει η Θέλτα και η Real Sociedad που κατέκτησε το Copa del Rey, το κύπελο. Στο Conference League η Χετάφε. Εδώ να πούμε ότι υποβιβάζεται η Μαγιόρκα με 42 βαθμούς, Χιρόνα με 41, ενώ η Sociedad που βγήκε στην Ευρώπη βγήκε με 46 βαθμούς. Πάρα πολύ κοντινές οι αποστάσεις στο πρωτάθλημα της La Liga. Στην Ιταλία τώρα ολοκληρώθηκε χτες το πρωτάθλημα. Πάρμα Σασουόλο 1-0, Νάπολι Ουντινέζε 1-0, Βερόνα Ρώμα 0-2, Λέτσε Τζένοα 1-0, Μίλαν Κάλιαρη 1-2, Τωρίνο Γιουβέντους 2-2, Κρεμονέζε Κόμο 1-4. Στο Champions League η πρωταθλήτρια Ίντερ μαζί με Νάπολι, Ρώμα και Κόμο, την ομάδα του Τάσου Δουβίκα. Στο Europa League Μίλαν και Juventus, στο Conference League η Αταλάντα, υποβιβάστηκαν η Κρεμονέζε, η Βερόνα και η Πίζα.

Πάμε και στο πλούσιο κουπόνι της stoichiman.gr που είναι και σήμερα κοντά μας, ξεκινώντας με Stoichiman Greek Basket League και το παιχνίδι ΑΕΚ Άρης. Να θυμίσουμε το σκορ σειράς στο 1-1. Νικητή σήμερα η ΑΕΚ στο 1-40, ο Άρης στο 3-50. Αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας, ΑΕΚ στο 1-40, ισοπαλία στο 11 και ο Άρης στο 3-30. Πάμε σε επιλογή του κουπονιού του stoichiman.gr. Over 17,5 συνολικά εύστοχα τρίποντα, over 35,5 συνολικές assist και over 72,5 συνολικά rebound στο 5,70. Όλα αυτά μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoichiman.gr που σας προσφέρει και την εκπομπή που ακούτε.

Πάμε και στην Bundesliga, στο παιχνίδι Paderborn Wolfsburg με τον άσο στο 1, το άσο στο 3.35, το χ στο 3.30 και το διπλό σε απόδοση 2.22, over 2.5 γκολ στο 2.02, under 2.5 γκολ στο 1.80 και να δούμε και το goal-goal σε απόδοση 1.78, no goal στο 1.98.

Πάμε σε ενισχυμένες αποδόσεις. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό στο 3,90 από 3,55. Πάμε και σε Bet Builder με over 5,5 συνολικές κάρτες, over 9,5 corner και over 26,5 συνολικές προσπάθειες για goal στο 6,40. Και κλείνουμε με σούπερ ενισχυμένη απόδοση. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και over 3,5 goal στο 4,40 από 3,65. Όλα αυτά λοιπόν στην stoiximan.gr που σας προσφέρει την εκπομπή που ακούτε. Εμείς σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αργότερα έρχεται ο DJ Γιώργος Ασκούνης με flashback επιτυχίες και 8 με 10 ο αγαπημένος μας Νίκος Γρίτσης με την εκπομπή Το Παιδί της Μουσικής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στα site μας arcadia938.gr και arcadiasports.gr. Στα μικρόφωνα ήταν ο Χρήστος Καρνέζης και η Μένια Λιλή. Στη ρύθμιση στον ήχο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Υπεγράφει το έργο ηλεκτροφωτισμού κόμβων στην επαρχιακή οδό Τρίπολης Άστρους για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Επίσημη έναρξη στις 7.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης και τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Σε ίσχυ έχουν τεθεί από σήμερα μέχρι και το βράδυ της 5ης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μωρέα κοντά στη Σύραγγα Ραψωμάτη. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Στην πρόσληψη δασοφύλακα στο Άστρος με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Οι αιτήσεις ξεκινούν από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Σε σειρά εγκρίσεων για έργα οδικής αναβάθμισης άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δύο από αυτά αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Περήφανη για την ομάδα μου, του χρόνου στόχο στο double, τόνισε στο Arcadia Sports η τερματοφύλακας της ομάδας γυναικών του Αστέρα Χρύσα Γρηγοριάδου μετά τον χθεσινό τελικό του κυπέλου. Όταν όλα έγιναν δύσκολα, αποδείξαμε ότι όλοι έκαναν λάθος. Ήταν το μήνυμα του Φεδερίκο Μακέντα μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου με τον Αστέρα Άκτορ. Η Καλαμάτα 80 κέρδισε με 73-58 τον Δίωνα Κυπαρισίας στον τέταρτο τελικό της σειράς και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α1 Εκασκενόπ.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
11: Έλεις ψητό με πατατάκια.
12: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Δεν πεινάω.
11: Δεν τα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
12: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
15: Εφτάσε!

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
1: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου,

0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
1: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
0: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Υπεγράφει το έργο ηλεκτροφωτισμού κόμβων στην επαρχιακή οδό Τρίπολης Άστρους για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Επίσημη έναρξη στις 7.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης και τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Σε ίσχυ έχουν τεθεί από σήμερα μέχρι και το βράδυ της 5ης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μωρέα κοντά στη Σύραγγα Ραψωμάτη. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Στην πρόσληψη δασοφύλακα στο Άστρος με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Οι αιτήσεις ξεκινούν από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Σε σειρά εγκρίσεων για έργα οδικής αναβάθμισης άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δύο από αυτά αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Περήφανη για την ομάδα μου, του χρόνου στόχο στο double, τόνισε στο Arcadia Sports η τερματοφύλακας της ομάδας γυναικών του Αστέρα Χρύσα Γρηγοριάδου μετά τον χθεσινό τελικό του κυπέλου. Όταν όλα έγιναν δύσκολα, αποδείξαμε ότι όλοι έκαναν λάθος. Ήταν το μήνυμα του Φεδερίκο Μακέντα μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου με τον Αστέρα Άκτορ. Η Καλαμάτα 80 κέρδισε με 73-58 τον Δίωνα Κυπαρισίας στον τέταρτο τελικό της σειράς και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α1 Εκασκενόπ.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

0: Ελευσίνδια 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
2: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα, όπως αρσένης.
3: Φέρατε κύριε Φανφάρα, φέρατε καλεσμένοι μας αγώ.

0: Θόδωρος.
1: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
2: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
3: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
1: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πόλη στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέδρα του Τασουλίδη, δεν είναι τίποτα κεφαλιά.
2: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Υπεγράφει το έργο ηλεκτροφωτισμού κόμβων στην επαρχιακή οδό Τρίπολης Άστρους για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Επίσημη έναρξη στις 7.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης και τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Σε ίσχυ έχουν τεθεί από σήμερα μέχρι και το βράδυ της 5ης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μωρέα κοντά στη Σύραγγα Ραψωμάτη. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Στην πρόσληψη δασοφύλακα στο Άστρος με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Οι αιτήσεις ξεκινούν από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Σε σειρά εγκρίσεων για έργα οδικής αναβάθμισης άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δύο από αυτά αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Περήφανη για την ομάδα μου, του χρόνου στόχο στο double, τόνισε στο Arcadia Sports η τερματοφύλακας της ομάδας γυναικών του Αστέρα Χρύσα Γρηγοριάδου μετά τον χθεσινό τελικό του κυπέλου. Όταν όλα έγιναν δύσκολα, αποδείξαμε ότι όλοι έκαναν λάθος. Ήταν το μήνυμα του Φεδερίκο Μακέντα μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου με τον Αστέρα Άκτορ. Η Καλαμάτα 80 κέρδισε με 73-58 τον Δίωνα Κυπαρισίας στον τέταρτο τελικό της σειράς και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α1 Εκασκενόπ.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέες.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγκοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι

0: αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
0: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
0: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
2: Άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Υπεγράφει το έργο ηλεκτροφωτισμού κόμβων στην επαρχιακή οδό Τρίπολης Άστρους για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Επίσημη έναρξη στις 7.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης και τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Σε ίσχυ έχουν τεθεί από σήμερα μέχρι και το βράδυ της 5ης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μωρέα κοντά στη σύραγγα Ραψωμάτη. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Στην πρόσληψη δασοφύλακα στο Άστρος με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Οι αιτήσεις ξεκινούν από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Σε σειρά εγκρίσεων για έργα οδικής αναβάθμισης άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δύο από αυτά αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Περήφανη για την ομάδα μου, του χρόνου στόχος στο double, τόνισε στο Arcadia Sports η τερματοφύλακας της ομάδας γυναικών του Αστέρα Χρύσα Γρηγοριάδου μετά τον χθεσινό τελικό του κυπέλου. Όταν όλα έγιναν δύσκολα, αποδείξαμε ότι όλοι έκαναν λάθος. Ήταν το μήνυμα του Φεδερίκο Μακέντα μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου με τον Αστέρα Άκτορ. Η Καλαμάτα 80 κέρδισε με 73-58 τον Δίωνα Κυπαρισίας στον τέταρτο τελικό της σειράς και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α1 Εκασκενόπ.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
11: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Σούπα Παρισσαλανέα, έδρα Μυριτέλο και παλιά.
1: Σου λέω μα πόλο δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεγκής. Και παλιά το! Μυριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάκτε σκάβι για τον Καλτσά. Ποιο παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Αστέρα μου!
3: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Ε Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
6: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
6: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Coca-Cola 330.

0: και σκορπτόνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς, κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
11: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση.

0: Για την ασφάλειά σας.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω, ρε φίλε.
15: Το ξέρω, αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
15: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: κολλάκιμα από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε το παιδί της μουσικής εδώ πέρα στον Αρκαδία 938 και σήμερα 25 του μήνα, Δευτέρα του Μάη, και έχουμε μπει σε μια διαδικασία τελευταίας εβδομάδας αυτού του μήνα που μας εισάγει ουσιαστικά στον Ιούνιο και στο καλοκαίρι. Είμαστε με τον Παναγιώτη Κατσίγιαννη εδώ μέχρι τις 10 για του γνωστού ύφους εκπομπή, η οποία προσπαθεί να μην μπει μέσα στα καλούπια κανένας ραδιοφωνικού τύπου, αλλά να είναι δική της κατηγορία. Μπορεί και να το πετυχαίνει ορισμένες φορές. Τώρα τα τραγούδια είναι που παίζουν τον πρώτο ρόλο, αλλά και τα λόγια δεν είναι φτωχά αυτή την εποχή, μιας και πράγματα και θαύματα εκτυλίσσονται μπροστά από τα έκπληκτα άναυδα και έκθαυα μάτια μας, τα οποία βλέπουν αυτά που βλέπουν. Πρωταθλητής Ολυμπιακός Ευρώπης στο μπάσκετ, το άξιζε με όλη του τη σημασία, παρά λίγο βέβαια εκεί με την Κουτσή Ρεάλ να την πατήσει, γιατί όταν είσαι κέσαρας και μεγαλοπρεπής και δυνατός μπορεί να την πάθεις από το outsider, το οποίο outsider όμως ήταν μια καθιερωμένη μπασκετική δύναμη πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα το γνωστό τσακωμό που έγινε εκεί επάνω στις εξέδρες των επισήμων λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού μεταξύ του Προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και του πρώην Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Γρηγόρη Δημητριάδη. Έκθαμβη τα μάτια μας, έκθαμβα αντίκρισαν αυτό το θέαμα από την άποψη ότι δεν μπορεί κανένας να φανταστεί τι θα μπορούσε να το προκαλέσει και πόσο πρόδειλα μπορεί να εκφραστεί ένα δημόσιο και δυνατό και ισχυρό πρόσωπο, δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα, άμα παρακολουθούσες τη σωματοφυλακή, θα καταλάβαινες τι μπορεί να έγινε μετά από το περιστατικό. Τι μπορεί να ακούστηκε μετά, τι μπορεί να υπόθηκε, τι μπορεί να έγινε στην κυριολεξία. Αν έχεις λίγη φαντασία, μπορείς να καταλάβεις. Γιατί πρόκειται φυσικά κυρίως περί αστυνομικών, οι οποίοι δεν είναι διόλου τυχαία εκεί στη φρουρά των συγκεκριμένων προσώπων. Είναι άνθρωποι πρωταθλητές στην πυγμαχία, στην πάλη. Γενικότερα, ξέρω εγώ, είναι από τους πιο εκπαιδευμένους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ή μη αξιωματικούς, οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί θα ήρθαν στα χέρια. Γιατί έπρεπε να προστατεύσουν το VIP πρόσωπο που είχαν υπό την προστασία τους. Και από εκεί και πέρα, όλος ο ελληνικός λαός από κάτω σήμερα το έχει συζητήσει με διάφορους τρόπους και ο καθένας λέει και τη δική του εκδοχή. Ό,τι εκδοχή και να ισχύει, το ζήτημα είναι, λέει, ότι θα επέμβει εισαγγελέας. Δεν γελάω, κρατιέμαι, με βλέπεις. Τι θα τους κάνει, ό,τι θα έκανε και σε σένα, ξέρω εγώ, άμα δεν έβαζε ζώνη ασφαλείας, όχι, σε ένα χειρότερο θα σου κάνει, θα σου πάρει το δίπλωμα. Αυτό το δίπλωμα δεν πρόκειται να το πάρει κανένας από τα χέρια. Και από εκεί και πέρα, μέχρι να οριστεί η τακτική δικάσιμος για οτιδήποτε, αν χρειαστεί, αν κατατεθούν μηνύσεις που δεν έχουν κατατεθεί, αυτεπάγγελτα να δω τι θα γίνει. Έλα μωρέ τώρα τι έγινε. Και από εκεί και πέρα, άντε πες του πιτσιρικά που τσακώνεται στις γειτονιές με συμμορίες, κάτσε καλά. Τι να του πεις του πιτσιρικά? Ο πιτσιρικάς βλέπει και παραδειγματίζεται και σου λέει, για να πλακώνονται οι μάγκες του κράτους και της κοινωνίας ελληνικής, εγώ τι πρέπει να κάνω? Να πλακώνομαι επί 10, επί 100. Από εκεί και πέρα. Είμαστε σε μια φάση, λέει, που μπορεί και να επέλθει συμφωνία με το Ιράν και κατρακύλησε στα 94 δολάρια το Brent και σωθήκαμε. Αλλά οι τιμές ακούνται στα βενζινάδικα. Λέει, μετά την επόμενη εβδομάδα θα δούμε κάποια αλλαγή, αν συνεχίσει να ισχύει το ίδιο και δεν έχουν ξανανεύει 2-3 φορές. Ναι, γιατί σου λέει τώρα τι θα κάνουμε, θα ανεβοκατεβάζουμε τα μπέλες κάθε μέρα. Είναι ανάλογα και με την κατανάλωση. Βέβαια, υποτίθεται ότι έχει κοστίσει και στους δύο ο πόλεμος. Δεν ξέρω, στο Ιράν έχει κοστίσει σε υποδομές. Σε λεφτά νομίζω ότι έχει βγάλει τα δεκαπλάσια από ό,τι έβγαζε πριν. Και από εκεί και πέρα, το πρώτο υπέρδεξαν με ενόπλιο, με φυσικά κινέζικη σημαία, διαπέρασε τα στενά του Ορμούς και όλοι αυτό το είδανε σαν μια θετική κίνηση που μπορεί να ισχύσουν άλλα πράγματα από αύριο. Φυσικά, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης είπε ότι εμείς, αν και είχαμε ναυτικό αποκλεισμό, δεν επιτεθήκαμε στα στενά του Ορμούς, μόνο ναρκοθετήσανε. Δεν επιτεθήκαμε, είναι ένα χαρτί που το κρατάνε στα χέρια τους, γιατί έχουν τη δυνατότητα. Και από εκεί και πέρα έχουμε δίπλα στην Τουρκία τα γεγονότα που γίνονται με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, με οτιδήποτε μπορεί να έχει παιχτεί σε σχέση με επεισόδια και σε σχέση με τις αντιδράσεις του τουρκικού λαού μέσα σε μια πόλη εκατομμυρίων πολλών, όσο η Ελλάδα ολόκληρη είναι, η Κωνσταντινούπολη και Βάλε, μη σου πω, η οποία δεν είναι εύκολο και να ελεγχθεί από πλευράς μαζών. Το τι πρόκειται να γίνει, γιατί ναι, η Κωνσταντινούπολη μπορεί να ανεβοκατεβάσει κυβέρνηση, όχι τώρα μόνο, αλλά και πριν 100 χρόνια το ίδιο μπορούσε ακριβώς να κάνει. Και είναι ζήτημα από εκεί και πέρα κοινής γνώμης και διεθνών σχέσεων και παραγόντων το τι μπορεί να συμβεί. Εμάς, αν μας βολεύει η τουρκική αστάθεια, τι να πει κανείς. Ίσως εμείς έχουμε μεγαλύτερη αστάθεια εδώ πέρα, άμα κάτσεις και τα βάλεις όλα μαζί, άμα κάτσεις και δεις και τις εξαγγελίες πάλι της Λάουρα Κοβέση σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε σχέση με πρόσωπα που εμπλέκονται νέα, καινούργια, σε σχέση με απάτες που βγαίνουν 3 εκατομμυρίων από εδώ, 5 από εκεί, 2 από εδώ, 1 από εκεί. Καταλαβαίνεις ότι έχει ψωμάκι αυτή η δουλειά και θα φτάσει στο σημείο κάποια στιγμή να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια με τη γνωστή χρονοκαθυστέρηση που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεραγίζεις.
5: Θα πούμε τώρα και ένα ευρωπαϊκό.

Τώρα, άμα κάτσεις και κρίνεις δηλώσεις πρωθυπουργού για τον Ολυμπιακό, αμέσως μετά το παιχνίδι, άκουσες ότι ευτυχώς λέει που κερδίσαμε, μας καρδιοχτύπησαν, λέει, μας βγάλανε την ψυχή, λέει, μέχρι το τέλος, αλλά το πήρανε σε ένα τουρνουά, εδώ συλλάβησε, που πληρώσαμε εμείς φυσικά σαν ελληνική κυβέρνηση. Πάλι καλά που το μαθαίνω. Μετά το κύπελο, γιατί πριν δεν το ξέρα, αλήθεια. Αλήθεια, μπράβο. Οπότε καλά έλεγε ο Γιάννης ότι το κούμπο λέει να διοργάνονται κάθε χρόνο εδώ πέρα το Final Four. Είναι ζήτημα χρημάτων. Τα δίνεις, τα κουμπάς, φυσικά και τα κουμπάς. Γιατί τα κουμπάς? Γιατί ήταν μια εποχή ταραγμένη, ήταν μια προεκλογική χρονιά, ήταν κάποια πράγματα που μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην ψυχολογία του Έλληνα. Και από εκεί και πέρα, αν είναι ευχαριστημένος ο Ολυμπιακός, δεν πέφτει η κυβέρνηση, το λέω εγώ δηλαδή. Και από την άλλη όμως. Δεν πληροφορήθηκε ο Πρωθυπουργός το περιστατικό με τον ανιψιό του. Φαντάζομαι ότι το πληροφορήθηκε και μάλλον το καταευχαριστήθηκε κιόλας. Φυσικά κρίνοντας πάντα από το ύφος του. Τώρα υπήρξε και η περίπτωση Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια κάθειρξη στις φυλακές του Κορυδαλλού για τις γνωστές κατηγορίες και για την ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια, μετά από 7 απορρίψεις από τα συμβούλια εφετών. Έκρινε ένα συμβούλιο εφετών ότι μπορεί να φύγει από τη φυλακή, μιας και τηρούσε τις άδειές του και ότι δεν είχε δώσει δικαίωμα 24 χρόνια μέσα στη φυλακή καλή διαγωγή. Όμως, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αναιρέσει τη συγκεκριμένη απόφαση και υπάρχει συγκεκριμένο συμβούλιο που θα συγκροτηθεί του Αρείου Πάγου αυτή τη φορά, όχι των εφετών, στο πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου, που θα αποφασίσει αν ο Γιωτόπουλος πρέπει να γυρίσει στη φυλακή ή όχι. Εντάξει. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας, μάλλον όλοι πιστεύουμε το ίδιο, ότι ήταν λάθος η τρομοκρατική οργάνωση. Τώρα, θα μου πεις, στα 82 του αποτελεί κίνδυνο ή όχι? Αν κρίνω από τον 89χρονο που μπήκε με την καραμπίνα μέσα, ναι, αποτελεί. Γιατί θα μπορούσε, λέω εγώ, να κάνει το ίδιο. Αλλά μόνο σε αυτή την περίπτωση, λέω εγώ στο δικό μου το μυαλό. Κατά τα άλλα, το να είμαστε μια κοινωνία εκδικητική σε βαθμό που το βλέπουν αυτό οι πιτσιρικάδες, γιατί πρέπει να λάβεις υπόψη σου σαν δικαιοσύνη και ότι μια απόφαση κρίνεται από τον κόσμο από κάτω και κρίνεται από το πιτσιρικά των 5 χρονών μέχρι τον καφενιακό τον τύπο των 85 χρονών. Δεν ξέρω ποιο φάσμα θα σε δικαιώσει. Φυσικά το φάσμα των νοικοκυρέων που λέει ότι όχι, πρέπει να κάτσεις μέσα τα 25 χρόνια, όχι τα 24, γιατί αν θα το βάλεις μέσα τώρα θα βγει του χρόνου. Έτσι δεν είναι? Ναι, δικαίωμα. Απλά δηλαδή θα έχεις λειτουργήσει ότι έβαλες έναν 82χρονο, άλλον έναν χρόνο φυλακή και τον έβγαλες 83, λέω εγώ. Και αν σου πεθάνει στο χρονικό διάστημα μέσα στη φυλάκιση, ποια είναι η κοινή γνώμη? Πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη? Είναι υπέρ σου σαν δικαιοσύνη? Ερώτηση δική μου τώρα, και από εκεί και πέρα εγώ δεν είμαι με το Γιωτόπουλο, αλλά κάθομαι και σκέφτομαι τι παράδειγμα δίνουμε σαν κοινωνία όσον αφορά ακόμα και την απονομή της δικαιοσύνης στους πιτσιρικάδες, οι οποίοι τα ισοπεδώνουν όλα γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την πενιά και ο νους τους ταξιδεύει.

Φυσικά, όπως είναι επόμενο, έχουν πάρει φωτιά τα εποχιακά είδη. Βλέπε κεράσα, βλέπε βερίκοκα. 60 λεπτά τα πουλάνε η παραγωγή. 6 ευρώ τα παίρνεις εσύ στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, έχει μια διαφορίτσα, ε. Δεν έχει. Λέω, δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος άνθρωπος. Λέω, γενικά κάπου εκεί να πει: α, ρε φίλε, αυτό είναι τραγικό. Ποιος ασχολείται, θα περάσει το δίμηνο, δεν θα έχει κεράσια και βερίκοκα, οπότε θα ησυχάσουμε κιόλας. Ό,τι πάρει, ό,τι αρπάξει ο καθένας. Ειδικά τώρα, στον πάσιμο, υποτίθεται, της εποχής των συγκεκριμένων φρούτων και ειδικά επειδή είχε σχετικά καλό χειμώνα για τα βερίκοκα, όχι τόσο καλό για τα κεράσια, αλλά για τα βερίκοκα είχε, γίνεται η εκμετάλλευση του αιώνα και στο τέλος μένει απλήρωτος ο παραγωγός και καταχρεωμένος ο πελάτης. Τα δύο άκρα δηλαδή της αλυσίδας. Και όλοι οι υπόλοιποι στη μέση τι κάνουν? Βγάζουν λεφτά, αδερφέ. Σε περίπτωση που δεν το καταλαβαίνεις, βγάζουν φράγκα. Και τα φράγκα είναι κάτι ιερό αυτή την εποχή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μας έχουν μείνει πολλά ιερά όσον αφορά την πίστη μας, όσον αφορά το χαρακτήρα μας, την ηθική μας. Τα φράγκα έχουν μείνει μόνο ως ιερό και ο καθένας από εμάς βρίσκει έναν τρόπο να τα σέβεται, να πορεύεται μαζί τους με μεγαλοπρέπεια αλλά και υπερήφανη υποταγή, όπως λέει ο Χαλίλ Κιμπράν στον προφήτη. Η περήφανη υποταγή στα φράγκα και όχι στο άγνωστο, που λέει ο Χαλίλ Κιμπράν. Τα φράγκα τα οποία ορίζουν σήμερα από τον έρωτα μέχρι την εκπαίδευση και την υγεία για πλάκα όλα τα θέματα και φυσικά και τη δικαιοσύνη βάλε μέσα. Βλέπε τον οδηγό στη Ρόδο που σκότωσε μάνα και κόρη και αφέθηκε ελεύθερος. Απλά τα πραγματάκια. Μέχρι το τέλος η ψυχή όμως πηγαίνει και πιο εκεί. Καλά που βρέθηκες κι εσύ να μου την ταξιδέψεις. Και αν μ' αρνηθείς, και μη σε νοιάζουν τα λεφτά, αν μ' αρνηθείς ως τις 7, θα περισσέψουν αρκετά, 30 θα ξοδέψεις, θα περισσέψουν αρκετά αν μ' αρνηθείς ως τις 7 το πρωί. Δεν έχεις προλάβει να πάρεις χοντόκ δηλαδή.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
5: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν
3: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
3: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!

0: βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-24-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Εδώ στην παρέτηση σας να πάμε κόντρα στον παγκόσμιο ρου της προβλεψιμότητας εδώ στο παιδί της μουσικής στον Αρκαδία 938 και να μιλήσουμε, να αρθρώσουμε λόγο, να υποθέσουμε, να είμαστε αισιόδοξοι ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγιής, δεν θα το βουλώσουμε. Θα τραγουδήσουμε το τραγούδι μας να ακουστεί νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους ψηλά να διασκεδάσει, όπως λέει ο Καριωτάκης, που γεννήθηκε 30 Σεπτέμβριου του 1896 εκεί στην Ερυθρού Σταυρού που πάει για το νοσοκομείο, να έχεις υπόψη σου. Απέναντι από τα σουβλάκια ο Θόδωρος, να σε προσανατολίσω και πιο καλά, που να το ήξερε ο Καριωτάκης, ότι θα οριζόταν το σπίτι του σχετικά απέναντι από τα σουβλάκια και απέναντι από το γραφείο τελετών, αλλά έτσι είναι, έτσι πάει η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται, εξελίσσεται, δεν σταματάει. Δεν πρέπει σε αυτή την πορεία να βγαίνει κανένας απ' έξω από αυτή την πορεία. Και μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από την οικογένειά μας, μέσα από τις φιλίες μας, μέσα από την κοινωνική μας ζωή, να συνεχίζουμε να συμμετέχουμε, να είμαστε αυτά τα κομμάτια του συνόλου τα οποία είναι ενεργά και δεν είναι εκεί για να ομορφαίνουν το τοπίο. Γεροπλάτανος.

Sound Festival στις Κολίνες. Άλλο τέτοιο πράγμα δεν έχεις δει και ούτε θα ξαναδείς, φυσικά θα ξαναδιοργανωθεί, αλλά λέω σαν και αυτό, με τόσους καλλιτέχνες μαζί, με εργαστήρια, με γιόγκες, με ό,τι μπορεί να φανταστεί, με περιπάτους, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί το μυαλό σου, με πολύ φτηνό εισιτήριο, της πλάκας τώρα 20 ευρώ για την ημέρα ή 50 για το σύνολο των ημερών. Της πλάκας, γέλια τώρα, έτσι είναι εντελώς συμβολικό και φαντάζομαι καλύπτει τα απαραίτητα βασικά έξοδα όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν ανέβει εκεί πάνω και έχουν στήσει κάτι το οποίο είναι ανεπανάληπτο. Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες, χωρίς διαχωρισμούς έντεχνος, λαϊκός, εμπορικός, δημοτικός, όλοι μέσα. Αυτό είναι η ελληνική μουσική. Αυτό πάει να δεις ένα πανηγύρι. Εδώ θα το δεις όλη τη μεγαλοπρέπεια σε πολλά μικρά πανηγύρια μέσα σε μια μεγάλη πανηγυρική γιορτή για το ελληνικό τραγούδι, για την ελληνική κουλτούρα και πολιτισμό. Είσαι η νύχτα στις κολίνες με τα ενίγματα.

Τρίμερο του Αγίου Πνεύματος νωρίς φέτος, αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, με το πάσιμο, με το κλείσιμο του Μάη, με το πάσιμο του Ιούνιου, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, και πολλοί κόσμος θα εκδράμει, και γι' αυτό ίσως ταιριάχτηκε και τόσο ωραία και το Sound Festival, με κόσμο ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να περάσει από εκεί, και αν όχι και τις 3-4 μέρες, τη μία τουλάχιστον, να πάρεις γεύση, να πάρεις μυρωδιά, να πάρεις άβρα, να πάρεις ενέργεια. Και από εκεί και πέρα να ξανοιχτούμε, η εσωστρέφειά μας χρειάζεται ξανοίγματα εδώ στην Αρκαδία. Είμαστε περίκλειστοι από τα βουνά γύρω γύρω, αλλά και τα αόρατα τείχη που ο καθένας έχει μέσα του, τα οποία δεν του επιτρέπουν σαν χαρακτήρα να είναι όσο εκφραστικός μπορεί. Γιατί είμαστε εκφραστικοί και έχουμε και ατακάρες και πλούσιοι σε συναισθήματα και πλούσιοι σε εγωισμό, υπερηφάνεια, σε όλα είμαστε. Αρκεί όμως να μην μασίσουμε, να το δείξουμε, να μην μασίσουμε, να το εκφράσουμε και να είμαστε όλη την ώρα με μια μάσκα μπροστά μας, για να μπορέσουμε να είμαστε συμβιβασμένοι σε σχέση με το τι θέλει ο άλλος από εμάς. Γιατί μπορεί να εξαρτώμαστε επαγγελματικά, που είναι το κύριο, γιατί μπορεί να εξαρτώμαστε με άλλους τρόπους. Η εξάρτηση στον άνθρωπο πάντα έπαιζε και νομίζω ήταν και το βασικό εργαλείο στα χέρια των εξουσιών. Μαύρα φεγγάρια τα μαύρα μάτια σου.

σκοτεινιάζει σιγά σιγά έξω, σιγά σιγά όμως ακόμα λίγο φως πίσω από την απανοχρέπα είναι και επιμένει. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε όλοι σε μια διάθεση τύπου αλλαγής ρολογιού, νυχτερινού ρολογιού να μπει μέσα μας το ρεύμα, να και διαφορετικά το ανθρώπινο το ρεύμα, όχι το ρεύμα το ηλεκτρικό, το οποίο χρειάζεται, το έχουμε ανάγκη ακόμα και τις Δευτέρες τα βράδια, δύσκολη νύχτα η Δευτεριάτικη, αλλά εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ακόμα μια νύχτα από τη ζωή μας που φεύγει και δεν ξαναρχεται πίσω. Ας την εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Και γιατί ακούμε ραδιόφωνο, γιατί είπαμε ότι οι άνθρωποι είμαστε κάτι απίστευτες κεραίες, αντένες, υψωνόμαστε στα χάη, στο μέσα μας, το άπειρο αντιχάη μέσα μας, και όμως στο τέλος κάτω θα πέσουμε σπασμένες. Είμαστε διάχυτες αισθήσεις οι άνθρωποι, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση και η ποίηση. Για ένα τραγούδι είναι το καταφύγιο που φθονούμε, έστω το προσωρινό καταφύγιο. Καράβια αλίτες.

Εδώ στην παρέα σας, μου Παναγιώτη Κατσίγιαννη στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο. Στην γνωστή εκπομπή, παιδί της μουσικής στον Αρκαδία 938, Δευτέρα και Τρίτη βράδυ, 8 με 10. Αύριο Τρίτη όμως πάλι θα σας πουλήσω. Από την άποψη ότι έχω μια εκδήλωση που δεν μπορώ να απουσιάσω, για αυτόν τον λόγο την Τετάρτη θα τα ξαναπούμε με άλλα ντάλα την εκπομπή. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πηγαίνοντας προς τον Ιούνιο έχουμε κάνει έτσι τον εσωτερικό, τον ψυχολογικό μας κύκλο οι περισσότεροι και ψάχνουμε για καινούργια πράγματα. Δεν μιλάω πάντα για τον έρωτα ή για τις δουλειές, μιλάω για καινούργια πράγματα που θα μας ενθουσιάσουν, για καινούργια κίνητρα ζωής, για καινούργιες χαρές, για παραλίες, για μπάνια, για έτσι, για φεγγάρια, για οτιδήποτε γίνεται. Είναι και το φεγγαράκι στη φέξη του, δεν είναι στη χάση του, έχει υπερβεί το όριο του μισού και πάει για σημαντική πανσέλινο μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνεις, και με πανσέλινος έχω στις κολλήνες ακόμα σελήνη και άστρα.

Σελήνες και άστρα λοιπόν, και άνθρωποι άστρα οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μαστρο Κώστα, έφυγε από τη ζωή και ο Παρασκευάς ο Άτζας, δύο ψυχούλες και οι δύο. Εγώ τη γνώρισα όταν είχε πρωτοέρθει στην Αθήνα, ήμασταν 22 χρόνων παιδιά εκεί δύο, είναι και αυτή γεννημένη το 90, και δούλευε πορτιέρισα σε ένα μπουζουξίδικο που δούλευα κι εγώ. Και από εκεί και μετά πήρε το δρόμο για το τηλεοπτικό και φυσικά ήταν μία από τις πιο περιζήτητες γυμνάστρες, αλλά και μοντέλα εκείνης της εποχής. Παρασκευά Σάντζας, άλλη μια περίπτωση φοβερού παίχτη με απίστευτες ικανότητες. Ναι, προβλήματα ψυχολογίας αλλά και υγείας από ό,τι φάνηκε, και οι δύο δεν ήταν για αυτόν τον κόσμο, ήταν για τον άλλο, για έναν καλύτερο κόσμο, καλοκαίρια και χειμώνες.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν στο παιδί της μουσικής για ακόμα ένα δευτεριάτικο βράδυ. Όπως έχετε συνηθίσει και ελπίζω να έχετε αγαπήσει κιόλας. Παναγιώτης Κατζηγιάννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο για μια ραδιοφωνική ώρα ακόμα. Στα ανοιξιάτικά της η πόλη, η φύση ουριάζει γύρω-γύρω, τα πουλάκια γελαϊδάνε, το φεγγάρι γεμίζει. Όλα καλά λοιπόν και ένα τριήμερο μπροστά μας το οποίο μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Οπότε έχετε λόγο κίνητρο για να αντέξετε τις λοιπές μέρες της εβδομάδας μέχρι την Παρασκευή που θα έρθει λυτρωτικά. Αυτό πιστεύουμε και ο καθένας από εμάς μπορεί μέσα σε αυτό το τριήμερο που δεν λέγεται χωρίς λόγο του Αγίου Πνεύματος, έχει να κάνει με το Άγιο Πνεύμα που έχει ο καθένας από εμάς μέσα μας, να μπορέσετε να ανακαλύψετε το μυστικό τοπίο της ψυχής σας.

αυτή η κομματάρα του Σαφόπουλου, το μυστικό τοπίο, απίστευτη κομματάρα. Εν πάση περιπτώσει, λίγο ακαταλαβίστηκε. Ναι, σε καταλαβαίνω, φίλε ακροατή. Αλλά πόσες φορές τα καταλαβίστηκα δεν είναι αυτά που καταλαβαίνουμε σιγά σιγά με τον καιρό. Και ταυτιζόμαστε απόλυτα με το ακαταλαβίστικο, δικαιολογώντας το ακαταλαβίστικο της ζωής. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εσύ, σαν ακροατής εδώ στον Αρκαδία 938, είσαι μια γέφυρα να πάω και να έρθω από τη ψυχή μου το ιερό ως τη ζωή μου το μπουρδέλο. Είσαι μια γέφυρα να πάω και να έρθω.

Απαντήσω εγώ, γιατί θα έρθει λίγο αργότερα. Με τη γνωστή αγαπημένη χρονοκαθυστέρηση των πραγμάτων, ένα νομοτελειακό ζήτημα της ζωής του ανθρώπου. Άμα ήταν να ερχόταν τα πράγματα όποτε τα θέλαμε εμείς, κανένας προβληματισμός, καμία αγωνία, καμία λαχτάρα. Όμως τώρα, όταν θέλουμε δεν έρχονται και έρχονται λίγο μετά, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι θέλουμε περισσότερο ή μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν θέλαμε εκείνη την ώρα δεν ήταν της ίδιας έντασης στο συναίσθημα, γιατί όπως είπε και ο Κώστας Τουρνάς, πρέπει να τον νιώθεις τον έρωτα μέχρι τα νύχια. Άμα δεν τον νιώθεις, άστο να πάει στο καλό. Νύχτωσε πάλι και σιγά που δεν μπορείς. Άδειασε η μέρα και ένα βλέμμα σου δεν πήρα. Έμαθα δίπλα σου, θα μάθω και χωρίς. Καλά το λένε, η ομορφιά δεν έχει μοίρα.

Μη γεράσετε ποτέ μέσα σας ή από την άλλη γεράστε ωραία μέσα σας, πως το λέει ο Καριωτάκης, κι όμως ο ίδιος λέει πάντα μένω τα χρόνια κι αν περάσανε, μ' αφήσανε παράξενο παιδάκι γερασμένο. Παράξενα παιδάκια γερασμένα είμαστε, τα οποία προσπαθούμε να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε μέσα μας και να απολαύσουμε περισσότερο μια ζωή που από την αρχή δεν εκτιμάμε πολύ εύκολα. Τώρα σε έχω βρει και σε χάνω, σταθερή μου αξία, η ζωή μου σε τάξη, η καρδιά σε αταξία.

Φοβερό αυτό το βιολί. Θυμίζει βέβαια, αγαπημένο Θέμη Καραμουρατίδη, λίγο Requiem for a Dream. Παίζει λίγο αυτό το. Okay, αλλά πολύ ωραίο. Φτιαγμένο σε βαθμό που γουστάρω. Στιγμές με τον Κώστα Τουρνά.

Αν δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις, περίμενε. Μετά το διάλειμμα έχουμε άλλο ένα μισάωρο ραδιοφωνικό εδώ στο παιδί της μουσικής. Κώστας Μακεδόνας τώρα. Με τα πλοία της γραμμής που σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν σε λειτουργία για το καλοκαίρι.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει.

0: ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
0: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Στην παρέτησα σας για το τελευταίο μισάωρο το ραδιοφωνικό. Παναγιώτης Κατσιγιάννης, τον Νίκο τα μούτρα μου στο μικρόφωνο. Η Τάνια Τσανακλείδου στο τραγούδι. Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει. Πώς το καταφέρνεις αυτό, έλα πες μου κι εσύ.

Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Σπανού, ένα τραγούδι το οποίο προσυδειάζει στη τζαζ τόσο πολύ, αλλά και τόσο τη φέρνει κοντά στα ελληνικά πρότυπα. Έλειπα σπάλα στα ηχεία σας, τώρα σ' αγαπώ με τον τρόπο που μπορώ, με τη δίψα που πίνω το νερό.

Μπορεί να μην μας βγει σε καλό, αλλά πρέπει να ψάχνουμε πάντα τον τρόπο να αγαπάμε, να τον βρίσκουμε. Δηλαδή να ψάχνουμε και να βρίσκουμε πάντα αυτόν τον τρόπο. Με ποιο τρόπο? Με το restart. Πάμε ξανά από την αρχή. Κάποιοι, κάπου, κάπως είδαν το φως. Γιατί όχι και εμείς.

Εννοείται ότι αν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις, να το κάνεις, αλλά σε περίπτωση που δεν έχεις, να μην ξεχνάς ότι εγώ εδώ σε περιμένω. Παρέα με τον Αντώνη Βαρδί από το παρελθόν.

Οπότε σε περιμένω και την Τετάρτη. Είπαμε αύριο όχι. Γιατί έχουμε δουλειά. Τι να σου κάνω. Τρίτες μας έχουν πάει κατά διάολου. Εμείς όχι όμως. Αντίθετα πια.

Αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να την ακούσατε με την καλή έννοια για λίγο και να μην ήταν τζάπα δύο ραδιοφωνικές ώρες εδώ στον Αρκαδία 938 στο παιδί της μουσικής. Ελπίζω κάτι να μέτρησα από τον πόνο σας σήμερα. Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
8: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Πρέπει να.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
4: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω, πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Ράδιο Αρκαδία 93,8 που σας προσέχει.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια, ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: και τα σπάω.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

πω κι αν ποτέ θα κουραστώ. Μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνοι δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δε θα βγει ξανά,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Επί 2.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και